30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συγχρόνητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης 25 Νοεμβρίου ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening η Γεύση, 861 Flossamer Road στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε γνωρίζω.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουν κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Midlands Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μιτσάκης.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: καλό σκοπό και μου το στόλισε με.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συχνότητα των 101,9 FM.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός

0: πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Largo Glass, 1765 Kluger Largo Road, Isofrigo. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Kluger Largo Road, Unit 1, Iso Kluger. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Kluger Largo Road, Iso Kluger. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ηλιόλευση και ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

0: γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Flossamer Road, στο Tabor Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: ΕΦΕ
1: της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφόνου και συνεχίζουμε. ΕΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της Ελληνικής.

0: beat.
1: Oh, whatever.

0: για να πάμε πιο καλά και πιο δυνατά για την πρόκληση στο Euro
1: 28. Ας την αλέει σε super, super, super mix. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-8-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη. Ανεμόνα. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Εγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ο κύριος Διονυσίου μας τραγουδάει το επόμενο τραγούδι «Δεν μ' αγαπάς».

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι το Άπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου. Ελλάδα.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.
4: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
5: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγινών. Στέλιος Καζατζίδης ασπάν στην ευχή τα παλιά.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιρλανδίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor. Την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουγά.
1: The Beautiful Dance for Crazy Εστιματίας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάλιος, η θάλασσα του Πειραιά.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Bernini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, Islington. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clear Largo Road, Unit 1, στο Clear. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clear Largo Road, στο Clear.
2: Η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί, αχαρίστη.

Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Φωνές και πρόσωπα, μα δεν αισθάνομαι. Φωνές και πρόσωπα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Μπήκαμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας κρυσό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάσκα, ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος, είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Prosemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Εδώ Φλόριδα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
0: Και στη συνέχεια Δέσποινα Μαλτή. Γιατρικό.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης.

φτάνει να σε έχω αγκαλιά. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ανιρών. Ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο εύθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ζεμπέκι κοντάν για την παρέα έξω δεξιά. Έλα Γιώργο, ρίξε τις τροφές σου.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
1: Στην εκπομπή μας νησιώτικα τραγούδια, Γιάννης Πάριος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μάτια σαν και τα δικά σου.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

Γιώργος Κονιτόπουλος. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Αυτό είναι για αυτούς που βουλκαβούρια.

very special Uzbekistan. Με πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.

Δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα. Σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου, πως μαζί μου θα σου.

λόγια και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρελά, πολύ τρελά να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου

όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει κρίμα

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Πάμε για ύπνο, Κατέρι. Μια παλιά λαϊκή επιτυχία.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή φωτογράφηση από τον Αντώνη

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Σίδηρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνήτα. Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι τώρα πια.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μπιδικότσης, το τρελοκόριτσο. Γεννήθηκες για την καταστροφή. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockwich. Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Και συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Και η Ελληνική σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια, που πας χωρίς αγάπη.

Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Γαζαζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε φύγε, Στράτου Διονυσίου, Κέτι Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Ξυπνός, να ξυπνήσει τα όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας

και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

0: φορτωμένος με χιλιάδες αναρνήσει. Είχε κρύα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο

Το ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, βράχο το καημό μου.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό, δηλαδή φωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζής. Νότης Φακιανάκης, τέλος δίχως τέλος.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Πολύ πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ τηλεφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Τώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενίνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: της είναι φρέσκα εκεί πίσω. Το άλλο θέμα είναι, έχει πάει από εκεί προς τα...
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Φέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Φέλος. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.
2: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρέμνα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

0: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελληνών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δίκη Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossomer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Νότης Φακιανάκης, Φόσμο.

24 ώρες 24 φωνή των Αγγλών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνά.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα, μια Ελλάδα φως.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Γερέμ, Χριστιαν,

0: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
1: Τη ζωή που έχουμε ζήσει

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Ακούστε τώρα ένα solo μουζί.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ Χούλιαν.
1: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο Γεύση, μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη, στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Crossover Road στο Tavos Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα...

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κρήγορο Largo Road, στο Κρήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αλλιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, ίσο Κρήγορο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρο.

0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Earth Cosmos.
1: Ταξιδεύουμε από την Άνδρο μέχρι την Τριζινία για να μαγειρέψουμε με λουκάνικο Άνδρου και λεμόνια Τριζινίας.
2: Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αγαπημένοι μου, είναι να δω και κοιμάσαι.
3: Η μυρωδιά είναι συγκλονιστική, έτσι. Αλήθεια, δεν υπερβάλλω. Μυρίζει το βούτυρο μαζί με το λεμόνι.
4: Τόπου Αιγυρική με τον Ανδρέα Λαγό. Σήμερα στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.
3: Απίστευτο, θα το κάνω αλήθεια. Τουλάχιστον για δύο φορές την εβδομάδα.
2: Δύο φορές την εβδομάδα.
3: Τουλάχιστον.
0: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό βελτίο ειδήσεων του Earth News. Νύχτα τρόμου για τους ενίκους της πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Παρανάλωμα του πυρός η καφετέρια στο ισόγειο με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες και οι υπόλοιποι όροφοι. Απεγκλωβισμοί και σοβαρή ζημιά στα διαμερίσματα. Τι εξετάζουν οι αρχές? Στο τμήμα εκβιαστών οι έρευνες. Ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 2,20 ευρώ το λίτρο αμόλυβδη και ντίζελ. Τέλος Σεπτεμβρίου η εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια στα μέσα του επόμενου μήνα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτοψίες στατικότητας στα γειτονικά κτίρια μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Θαμμένες σωληνώσεις και υδροροές στο μικροσκόπιο των αρχών. Ξεκινά η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Πόση παρατηρητικότητα μιας αγρότησας ανέτρεψε πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα στην αμερικανική βάση Φέρφορντ. Υποκράτηση 5 συλληφθέντες, τα σενάρια για πιθανούς στόχους σε βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, Σπυριδούλα Κακλατζή. Είσαι στο σημείο, δώσε μας την εικόνα και τα νεότερα που έχεις, τι έχουν εντοπίσει οι αρχές και πού στρέφονται οι έρευνες.
1: Πράγματι, Χρήσα, την προανάκριση έχει λάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις που γίναν εδώ στο σημείο στη Νέα Ιωνία που ξέσπασε η φωτιά σήμερα τα ξημερώματα, πρόκειται για εμπρισμό. Περιέλουσαν, φαίνεται, το κτίριο με ένα έφλεκτο υλικό και γι' αυτό πολύ γρήγορα η φωτιά δεν περιορίστηκε μόνο στο ισόγειο, εδώ στην καφετέρια από όπου ξεκίνησε, αλλά πολύ γρήγορα ολόκληρο το τριώροφο κτίριο που σας δείχνει τώρα και ο Δημήτρης ο Ζήσιμος πήρε φωτιά και είχε παντού φλόγες. Βλέπετε τώρα τους κατοίκους στον τρίτο όροφο πάνω που έχουν μείνει εδώ στα σπίτια τους, προσπαθούν να καθαρίσουν, να απομακρύνουν όλα τα καμένα. Η φωτιά έχει μπει για τα καλά μέσα στα διαμερίσματα.
0: Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι άνθρωποι, Σπυριδούλα. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα με δεδομένη την ένταση της φωτιάς.
1: Πράγματι, αν και η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4:20 σήμερα τα ξημερώματα, ήταν ξύπνοι κάποιοι κάτοικοι και πολύ γρήγορα ξύπνησαν, ειδοποίησαν και όλους τους άλλους για να μπορέσουν να φύγουν είτε προς τα κάτω είτε στην ταράτσα για να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική. Δεν έχουμε τραυματισμούς, όμως τουλάχιστον 3 από τα διαμερίσματα εδώ του κτηρίου φαίνεται να έχουν ολική καταστροφή. Σε αυτό το σημείο, Χρήσα, να σου θυμίσω ότι το 2023 έξω από αυτήν εδώ την καφετέρια είχε γίνει και αλλαγή πυρών μεταξύ δύο μαφιόζικων ομάδων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και θανάσιμα και ένας θαμώνας εδώ του καταστήματος, ο οποίος είχε έρθει απλά για να δει την αγαπημένη του ομάδα στην τηλεόραση που έπαιζε ποδόσφαιρο.
0: Προκύπτει η σύνδεση των δύο αυτών περιστατικών, Σπυριδούλα, ή με δεδομένο το παρελθόν της επιχείρησης η φωτιά η σημερινή αποκτά ιδιαίτερο βάρος?
1: Φαίνεται να μην προκύπτει άμεση σύνδεση με αυτό το περιστατικό, όμως λόγω του ότι πολύ γρήγορα, όπως σας είπαμε, κινήθηκε η φωτιά, αλλά και γιατί οι κάτοικοι κάνουν λόγο για διαδοχικές εκρήξεις που ακούστηκαν πριν από το ξέσπασμα της φωτιάς και συν κάποια ευρήματα που έχουν βρει οι αρχές, όλα αυτά φτάνουν στο επικρατέστερο σενάριο που είπαμε και στην αρχή, ότι περιελούστηκε με ένα έφλεκτο υλικό, γι' αυτό ξέσπασε και η φωτιά.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σπυριδούλα Κακλατζή. Θα μείνουμε στο θέμα. Οι φλόγες από την καφετέρια εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα σε όλη την πολυκατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα διαμερίσματα. Τα είδαμε και στις εικόνες. Οι ένικοι που κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα έντρομοι έτρεξαν να βγουν από το κτίριο, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που βρήκαν καταφύγιο στην ταράτσα. Δραματικές οι διασώσεις, οι μαρτυρίες του Earth News συγκλονίζουν.
2: Είναι λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Μέσα σε λίγη ώρα οι φλόγες τυλίγουν ολόκληρο το κτίριο. Όπως φαίνεται στις εικόνες του Earth News, το κατάστημα εστίασης που βρίσκεται στο ισόγειο έχει καεί ολοσχερός. Η φωτιά έχει επεκταθεί και στα διαμερίσματα.
3: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φλέγες τα ακούσουν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την πυροσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
2: Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε καφετέρια που στεγαζόταν στο ισόγειο του τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Άμεσα κάτοικος κάλεσε την πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι ένικοι κοιμόντουσαν.
4: Μου λέει η γυναίκα μου: Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
5: Μεγάλη φωτιά, ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
6: Μια μισή ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην πολυκατοικία επί της οδού Κασταμονής και οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμη και τώρα πάνω στα διαμερίσματα προκειμένου να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς. Παράλληλα, ελέγχουν όλους τους χώρους ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα μέσα στο κτίριο.
2: Η κάμερα του Earth News με τον Κώστα Στάμου μπήκε σε διαμέρισμα αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Κρεβάτια και έπιπλα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, τείχοι έχουν μαυρίσει από τον καπνό. Απόλυτη καταστροφή και στα μπαλκόνια με καμένες τέντες από καΐδια και λυγισμένα κάγκελα και σίδερα.
7: Ναι, έχει καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
3: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω, ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
8: Από τα ράτσα δηλαδή.
3: Από τα ράτσα, δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
2: Το κατάστημα εστίασης του ισογείου είχε απασχολήσει τις αρχές και το 2023, καθώς είχε γίνει ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.
0: Στη μέγενη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου βρίσκεται η παγκόσμια αγορά με τις οικονομίες να βιώνουν την απόλυτη κρίση όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Την Τετάρτη το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, Μίλτος Σακελάρη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε σήμερα τα κόμματα για τις αντιπολίτευσεις.
9: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
10: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, που είναι το τέλος εφαρμογής των τελευταίων μέτρων που έχουν εξαγγελθεί και έχουν εφαρμοστεί. Γιατί την μέρα εκείνη μπορεί η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο να έχει ακριβή εικόνα για το εύρος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν πάντοτε στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας μας και της χώρας. Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε το έχει δώσει ήδη ο Πρωθυπουργός. Τις ημερομηνίες που σας ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα θα γίνει η εξειδίκευση αρχικά μεθαύριο, 30 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια και για το πετρέλαιο θέρμανση στις 14 Οκτωβρίου. Όσοι από την αντιπολίτευση ζητάνε νωρίτερα ανακοινώσεις, επαναλαμβάνουν αυτό το οποίο έκαναν και το έκανε πάρα πολύ και το κόμμα του κ. Τσίπρα με τους εκπροσώπους του και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Τι έλεγαν, θυμηθείτε τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης, δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
0: Μείωση του φόρου στα καύσιμα ζητούν εδώ και τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει, να πεθάνει, να αρχίσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται άμεσα μέτρα και ολοκληρωμένο σχέδιο. Υπογραμμίζει το Πασόκ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλιάς επέκρινε την κυβέρνηση ότι έχει 11 μέρες τους πολίτες το περίμενε και την καλεί να εφαρμόσει το ρεαλιστικό σχέδιο του Πασόκ για να στηριχθούν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Το ΚΚΕ μιλάει για ευχολόγια και κούφια λόγια από την κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής, όπως αναφέρει η αντιπολίτευσης, που έχουν ως κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου και τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανεύθυνη ενεργειακή πολιτική. Κατηγορεί την κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να εφαρμοστεί η τροπολογία του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άμεση μείωση του φόρου ζητά και η Νίκη. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο ΕΡΤ News, είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει την βούληση να στηρίξει τον κόσμο.
8: Ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
11: Δεν είναι σοσιαλιστές δα, ούτε η κυρία Μελώνη, ούτε ο κύριος Μέτς. Προφανώς να μιλήσουμε για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και έναν μηχανισμό όπου όπου υπεραποδίδει ο φόρος προστιθέμενης αξίας θα επιστρέφει στους συμπολίτες μας μέσω της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, θα είναι αυτοματοποιημένο.
12: Μάλιστα.
11: Θα υπάρχει ένας μηχανισμός που θα εντοπίζει τα υπέρμετρα κέρδη, τα ουρανοκατέβατα όταν αυτά αναπτύσσονται στην αγορά και θα έρχεται να τα φορολογεί.
13: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο, το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανααννακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
8: Συνεχίζεται στο μεταξύ η πίεση από τις τιμές των καυσίμων στις τσέπες των καταναλωτών και έρχονται νέες ανατιμήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Η αδιέξοδη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει βάλει ξανά φωτιά στο Brent, άνοδος και για το φυσικό αέριο, προβληματισμός και για τα τιμολόγια ρεύματος του Οκτωβρίου που έρχονται. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται στον πιο δύσκολο μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου.
14: Είναι άνοδος που ξεκίνησε από σήμερα το πρωί και ξεκινάει και έτσι η εβδομάδα, Χρύσα. Επιβεβαιώνει ότι ο Σεπτέμβριος ίσως είναι ο δυσκολότερος μήνας από την έναρξη της κρίσης. Τρεις ήταν οι αιτίες οι οποίες έχουν οδηγήσει στη νέα εκτείναξη της τιμής του Brent. Πρώτον, καταρχάς, η απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο της Ιρανικής πρότασης ώστε να οδηγηθούμε σε άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Δεύτερον, οι νέες απειλές των Χούθη κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία και τρίτον η προοπτική ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει τελικά στην αναστολή των εξαγωγών ντίζελ από την Αμερική προς την παγκόσμια αγορά. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν το Brent εκτινάσεται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, το είδαμε σήμερα. Χρύσα, δύσκολος χειμώνας σε επίπεδο διεθνών τιμών και για το φυσικό αέριο. Εδώ βλέπουμε μία εκτίναξη μέσα στο Σεπτέμβριο της τάξης του 18% για το Brent, με αποτέλεσμα αυτό το μήνα το ενδιαφέρον τόσο και για το φυσικό αέριο να στρέφεται επίσης στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς το φυσικό αέριο επηρεάζει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, με τη μέση μάλιστα τιμή χοντρικής το Σεπτέμβριο να είναι αυξημένη στη χώρα μας κατά 20% σε σχέση με τον Αύγουστο. Στην ελληνική αγορά τώρα καυσίμων, η εβδομάδα ξεκινάει με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σταθερά πάνω από τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο, όπως επίσης και για τον ντίζελ πάνω από τα 2,22 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή για την αμόλυβδη για το Σεπτέμβριο είναι τα 2,15, που αυτό σημαίνει ότι δεν μας επέτρεψε ο Σεπτέμβριο σε όλη τη διάρκεια του μήνα να προμηθευτούμε το καύσιμο με τιμή χαμηλότερη από το 2,10. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το ντίζελ. Το γεγονός ότι είναι υψηλότερη η τιμή του ντίζελ από τις αμόλυβδες, ίσως το δούμε τις επόμενες μέρες αυτό να ανατρέπεται. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι παράγοντες των δηληστηρίων διαβλέπουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είδαμε ότι το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον την Τετάρτη στις ανακοινώσεις από την πολιτεία για τις επιδοτήσεις τόσο στα καύσιμα κίνησης όσο βεβαίως και στο πετρέλαιο.
8: Θέρμαζε για να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας.
14: Για να ανακοπεί ακριβώς.
8: Τι εξετάζεται.
14: τι εξετάζεται. Να πούμε ότι καταρχάς για το ντίζελ εξετάζεται μία επιδότηση απευθείας στην Αγγλία της τάξης των 10 λεπτών και 5 λεπτών η έκπτωση από τα δηληστήρια, που σημαίνει ότι φτάνουμε 10 με 15 λεπτά, που σημαίνει ότι φτάνουμε πλέον στα 20 λεπτά για το ντίζελ. Για την αμόλυβδη δεν εξετάζεται κάποια επιδότηση από το κράτος, τουλάχιστον με βάση τα σενάρια που έχουμε αυτή τη στιγμή και τις πληροφορίες. Εξετάζεται από τα δηληστήρια να συνεχίσει η έκπτωση των 10 λεπτών, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, που εκεί θα δούμε πλέον τις ανακοινώσεις της 14 Οκτωβρίου, μία μόλις ημέρα πριν να ανοίξει η διάθεση για το κοινό, εκεί βλέπουμε μια, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, μια προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, μια επαναπροσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης βλέπουμε μια απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας. Θα δούμε πού θα κλειδώσει το ποσοστό της αύξησης αυτής, Χρύσα.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, τον αναπληρώτη Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση τι είπε για την επιδότηση των καυσίμων στην Αγγλία.
11: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αγγλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο, που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτες μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
8: Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη. Έγιναν παράλληλα έλεγχοι στατικότητα στα διπλάνα κτίρια που χτυπήθηκαν από το οστικό κύμα, προκειμένου να αποτυπωθεί το ακριβές μέγεθος των δομικών βλαβών. Χριστιανά Μανιάτη. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή στο δεύτερο όροφο. Ποια είναι τα επικρατέστερα σενάρια και ποιες ενέργειες έγιναν σήμερα εκεί?
12: Ακριβώς. Το σημείο που βρισκόμαστε, Χρύσα, συνεχίζει να θυμίζει βομβαρδισμό. Μάλιστα, όπως θα δείτε, το οστικό κύμα φαίνεται ότι ήταν πολύ ισχυρό από τα βαθιά ρήγματα στους τοίχους των όμορων κτίριων. Στο σημείο παραμένουν αδιάκοπα τα κλιμάκια της ΔΑΕ και της εταιρείας αερίου, εστιάζοντας το μικροσκόπιο στο μπόιλερ και την κουζίνα του δευτέρου ρόφου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται ήδη στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου. Ένας εξαιρετικά παλιός αγωγός φυσικού αερίου από τη δεκαετία του 90 και ο μετρητής του, που αποσπάστηκαν καθώς τα ίχνη καύσης γεννούν σοβαρά ερωτήματα. Την ίδια ώρα τώρα, εντός της εβδομάδας, αναμένουμε το πόρισμα της πολυοδομίας του Δήμου Αθηνών για τη στατικότητα των ομορών κτηρίων, ενώ σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η λήψη DNA για τις σωρούς, οι οποίες εντοπίστηκαν εγκλωβισμένες, από ό,τι μαθαίνουμε, στους πίσω χώρους του κτηρίου που καταστράφηκε, Χρύσα.
8: Ευχαριστούμε τη Χριστιανά Μανιάτη. Στον θάνατο του Μαζονάκη, το άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και τα τοξικολογικά είναι αυτή τη στιγμή δύο από τους βασικούς άξονες της έρευνας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού. Αναμένεται το βούλευμα για την άρση του απορρίτου Άννα Νικολάου. Στο μεταξύ καταθέτει άλλη μία νοσηλεύτρια εργαζόμενη στο ιατρείο.
15: Ναι, σήμερα κατέθεσε λοιπόν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή άλλη μία μάρτυρα της υπόθεσης. Πρόκειται για νοσηλεύτρια 61 ετών συνταξιούχο, η οποία δούλευε με απασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή είναι ότι υπήρχε ένας πανικός την στιγμή που ο Γιώργος, τη στιγμή που βρισκόταν στο δωμάτιο ο Γιώργος Μαζονάκης και οι κατηγορούμενοι, οι ιατρός τους είχε πει να πάνε όλες οι νοσηλεύτριες και εργαζόμενοι στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Ανέφερε ότι δεν μίλησε ποτέ με την κατηγορούμενη γιατρό, για την οποία τόνισε ότι δεν δεχόταν κριτική, ενώ για τον 58χρονο είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες ότι πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης, συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα και βρίσκονται στον αέρα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο οι εργαζόμενες να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι μάρτυρες. Να σας πω ότι σήμερα βρέθηκαν δύο εργαζόμενες του ιατρείου. Η μία κατέθεσε σήμερα, η 61 ετών νοσηλεύτρια. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να καταθέσει η δεύτερη μάρτυρας, που ήρθε σήμερα στα δικαστήρια. Τις προηγούμενες ημέρες έχουν καταθέσει και άλλες εργαζόμενες του ιατρείου. Μία από αυτές, μία νοσηλεύτρια, έκανε λόγο για χορήγηση μέθης στο Γιώργο Μαζονάκη. Κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη γιατρός δεν είχε αναφέρει. αναφέρει στην απολογία της. Δεν είπε δηλαδή ότι είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
8: Γι' αυτό και αναμένονται με αγωνία. Ίσως και μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Για, θα δείξουν ποιες ουσίες χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή.
15: Mm-hmm. Και η υπεράσπιση της κατηγορούμενης, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι αν τυχόν αποδειχθεί ότι χορηγήθηκε κάποια ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη, τότε θα σκεφτούν εάν θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την συγκεκριμένη κατηγορούμενη. Από την πλευρά του, ο 58χρονος κατηγορούμενος ιατρός επιμένει ότι βρέθηκε στο ιατρείο, ότι μετά τις 4 ειδοποιήθηκε για το συμβάν.
8: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο Υπουργείο Υγείας, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση από την ΕΙΝΑΠ, με αφορμή όσα ήρθαν στο φως μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ιωάννα Βουτσή, ποια είναι τα αιτήματα της Ένωσης? Κάνουν λόγο για προβλήματα στο χώρο της υγείας και απουσία ελεγκτικών μηχανισμών.
16: Ακριβώς, Χρήσα, η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο διάφορα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, την λειτουργία των ιδιωτικών δομών υγείας, αλλά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η Ένωση ζητά την στελέχωση των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, την διενέργεια ελέγχων, αλλά και την επιβολή κυρώσεων όπου αυτή χρειάζεται. Ενώ παράλληλα, κύριο αίτημα είναι η ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία σημειώθηκε σήμερα. Στόχος ρωσικών drones έγιναν κτίρια σε Κίεβο, Ντνίπρο και Χάρκοβο. Σπυριδούλα Σκούρα, υπάρχουν και νεκροί.
17: Ακριβώς, Χρήσα, μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Χτυπήθηκε το κτίριο του Εθνικού Κέντρου Επιστημών του Κιέβου, ξέσπασε πυρκαγιά, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες προσπαθούν μέχρι αυτήν την ώρα να την κατασβέσουν. Πλάνα που θα δούμε και στην συνέχεια δείχνουν ανθρώπους που έχουν σκαρφαλώσει σε παράθυρα και προσπαθούν να σωθούν από το φλεγόμενο κτίριο. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν. Κοντά στο σημείο που έγινε η επίθεση, να σου πω ότι βρίσκεται και η γερμανική πρεσβεία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ακόμα επιθέσεις με ντρόν σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πρατήρια καυσίμων στην πρωτεύουσα. Νωρίτερα είχαμε πλήγμα και στην πόλη Ντνίπρο, στα νοτιοανατολικά. Χτυπήθηκε επιχειρηματικό κέντρο. Σωστικά συνεργεία έσπευσαν επίσης στο σημείο για να απεγκλωβίσουν δεκάδες ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, το οποίο έπιασε φωτιά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 ακόμα τραυματίστηκαν. Χτύπημα είχαμε επίσης και σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, όπου 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, Χρήσα.
8: Σπυριδούλα, θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στη συνέχεια του δελτίου. Οι Βρετανικές αρχές ερευνούν την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη στρατιωτική βάση του Φέρφορντ, που χρησιμοποιείται από αμερικανικές δυνάμεις. 5 άνδρες έχουν συλληφθεί. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας προειδοποιεί ότι και οι Βρετανικές βάσεις στο εξωτερικό αποτελούν πιθανούς στόχους. Να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Αναστασία Κατζάβελου. Αναστασία, τι προκύπτει και τι σημαίνει η υπόθεση για το επίπεδο ασφάλειας?
18: Ναι. Να ξεκινήσω λοιπόν με την τελευταία ανακοίνωση της τρομοκρατικής που ήρθε πριν από λίγο, που μας λέει ότι και οι 5 υποπτοί, οι 5 εκθεσινοί συλληφθέντες είναι Βρετανοί, υπήκοοι, είναι όλοι από το Λονδίνο, ηλικίας 22-25 ετών. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σύνθετη μεγάλης κλίμακας, παραμένει σε πλήρης εξέλιξη. Οι 5 υποπτοί, είπαμε, κρατούνται βάσει του νόμου περί αστυνομίας, ποινικών αποδεικτικών στοιχείων. Δεν τους έχουν απαγγελθεί ακόμα κατηγορίες. Είναι όμως υποκράτηση. Να επισημάνω ξανά ότι είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Βίκη Evans, η ανώτερη συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής, είπε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τοπικές εθνικές αστυνομικές δυνάμεις, ότι αυτό που μετράει είναι η ασφάλεια των κατοίκων, παραμένει η περιοχή υπό αυστηρή φρούρηση και συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Mm-hmm. Υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Ακούσαμε τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας να κάνει λόγο σήμερα για πιθανούς στόχους των Βρετανικών βάσεων και στο εξωτερικό, ενώ είχαμε προειδοποίηση της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι Αμερικανοί στη χώρα, στην Βρετανία δηλαδή, κινδυνεύουν. Να θυμίσουμε ότι από τον Απρίλιο του 2026 έχει ήδη ανέβει στο ισχυρότατο επίπεδο ο βαθμός για πιθανή τρομοκρατική επίθεση και ενέργεια, και παραμένει υψηλός φυσικά, και είναι είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν κάποια άλλα νέα στοιχεία. Να σας πω ότι οι κάτοικοι που παραμένουν αναστατωμένοι, αγωνιούν και φοβούνται, που εκενώθηκαν Κυριακή ξημερώματα μέσα στη νύχτα από τα σπίτια τους, δεν έχουν επιστρέψει ακόμα. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Παραμένει όμως στην ουσία σε φρούριο η βάση, με έντονη την αστυνομία της, με έντονη την παρουσία της των αστυνομικών δυνάμεων, και ακόμα περιμένουμε τα νεότερα για το πώς θα είναι και πώς θα εξελιχθεί και
8: το παρακολουθείς και θα μας ενημερώνεις.
18: Εικόνα. Και φυσικά το κομμάτι των βάσεων, η εικόνα σήμερα είναι ιδιαίτερα ήσυχα, εκθετική δηλαδή δραστηριότητα της βάσης.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Ιστορική η χθεσινή βραδιά για την εθνική μας, που πέτυχε την πρώτη της νίκη απέναντι στη Γερμανία στο Augsburg. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με χρυσό γκολ στο 74 υπέταξε τα πάντσερ και με το τελευταίο σφύριγμα το γλέντισαν στα αποδυτήρια με ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και ενώ η UEFA αποθεώνει τη γαλανόλευκη, ο γερμανικός τύπος αποτυπώνει την πίκρα της ήττας.
19: Η Ελλάδα έκανε το ρυφηφί στο Augsburg και έγραψε ιστορία. Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74 ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση με τους Γερμανούς, γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία της γαλανόλευκης.
20: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
19: Σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης, απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε χαρακτήρα, συγκέντρωση και αγωνιστική ωριμότητα.
21: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μία παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
19: Η σπουδαία νίκη της Εθνικής τάραξε τα νερά σε όλη την Ευρώπη, με την ίδια την UEFA να την έχει πρώτο θέμα στο επίσημο site της με τίτλο «Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία». Το επίτευγμα της Εθνικής δεν αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο διθυραμβικό τρόπο από τον γερμανικό τύπο. Η εφημερίδα Bild χρησιμοποίησε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θέλοντας να καταδείξει το μέγεθος της ήττας που υπέστη η Γερμανία. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή. Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της. Ξεχωριστή στιγμή στα αποδυτήρια η συνάντηση του Κώστα Τσιμίκα με τον Γιούργεν Κλοπ, τον οποίο είχε ως προπονητή στη Λίβερπουλ.
22: Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. Το νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια.
23: Taktisch sehr disziplinierter Gegner, der hier eine bestimmte Art, auf eine bestimmte Art hier Punkte holen wollte und es ist ihnen geglückt. Wir wollten auf eine andere Art die Punkte holen oder mussten auf eine andere Art die Punkte versuchen, die Punkte zu holen.
19: Μετά τις νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, η Ελλάδα βρίσκεται μόνη πρώτη στον όμιλο.
23: Hier eine bestimmte Art, auf eine bestimmte Art hier Punkte holen wollte und es ist ihnen geglückt. Wir wollten auf eine andere Art die Punkte holen oder mussten auf eine andere Art die Punkte versuchen, die Punkte zu holen.
19: Μετά τις νίκες.

0: Πέτρος Μαυρογιαννίδης στη σύνδεσή μας. Είστε καθοδόν για το αεροδρόμιο, επιστρέφετε. Πέτρο, αυτή η ομάδα με αυτοπεποίθηση, συνοχή και χαρακτήρα έχει αλλάξει η εικόνα.
1: Επιβεβαιώνεται η πραγματικότητα. Χρήσα, καλησπέρα στο δρόμο για το αεροδρόμιο του Μονάχου και την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα για τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν εντός έδρας αυτή τη φορά, με Ολλανδία την Πέμπτη, με Γερμανία την Κυριακή και τα δύο μάτς στις 10 παρατέταρτο. Προφανώς και ισχύουν όλα όσα είπες. Επιβεβαιώνεται η ρίση του Γιούργεν Κλοπ και το γεγονός ότι το έχουμε πει και εμείς βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο όταν το αναφέρει από μόνος του ο εκλέκτορας της ελληνικής ομάδας Γερμανίας ότι πρόκειται για τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι αυτές οι δύο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες, πρώτη στην ιστορία μας, την 11η προσπάθεια απέναντι στη Γερμανία, το επιβεβαιώνει απόλυτα. Το τελευταίο που μπορώ να σας πω είναι ότι για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια στην Τούμπα που έρχονται, την Πέμπτη και την Κυριακή, επαναλαμβάνω, υπάρχουν 100.000 άνθρωποι σε αναμονή για να πάρουν εισιτήριο για το ένα, για το άλλο ή και για τα δύο παιχνίδια.
0: Και τώρα, βέβαια, το βλέμμα είναι στην Ολλανδία την Πέμπτη. Εκεί έχει ευκαιρία η εθνική μας να δώσει συνέχεια σε αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα. Καλή επιστροφή. Πέτρο, ευχαριστούμε. Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης, για να αλλάξουμε ξανά κλίμα, κακοποίησης ανηλίκων ερευνούν οι αρχές στην Πάτρα. Τρεις κόρες και δύο ανιψιές ενός 50χρονου που τέθηκε ήδη σε προσωρινή κράτηση περιέγραψαν επαναλαμβανόμενους βιασμούς όταν ήταν ανήλικες. Είναι σοκαριστικά τα όσα κατέθεσαν οι πέντε γυναίκες πια νοικοκυπριακά και η έρευνα δεν σταματά εδώ.
2: Ακριβώς, συνεχίζεται η έρευνα την ώρα που ο 50χρονος έχει πάρει ήδη το δρόμο για τις φυλακές της Τρίπολης, καθώς οι εισαγγελικοί λειτουργοί της Πάτρας έκριναν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης για τον ίδιο. Οι καταγγελίες έγιναν από τις τρεις κόρες και τις δύο ανιψιές του 50χρονου, ο οποίος διαμένει σε χωριό στην ορεινή Αχαΐα, ότι προχωρούσε σε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους από την ηλικία των 8 ετών. Όταν τα κορίτσια αυτά έγιναν ενήλικες, προχώρησαν σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Πέρυσι, μάλιστα, σχηματίστηκε η δικογραφία. Όλο αυτό το διάστημα γινόταν έρευνα από την πλευρά της εισαγγελίας και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα κάλεσαν τον 50χρονο προκειμένου να καταθέσει ανομωτή και στη συνέχεια, με βάση τα όσα συνέλεξαν οι δικαστικοί λειτουργοί, αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Ενώ ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να διερευνηθεί και αν υπάρχουν και άλλα θύματα από άλλα κορίτσια τα οποία προφανώς ίσως να είχαν επαφή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Γιατί αυτό έχουν και να αναφέρει κάτι καταγγέλουσες, Νίκο. Και τι στάση κρατά ο 50χρονος?
2: Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο το γεγονός ότι πρόκειται για πέντε άτομα, τα οποία είναι και συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους και μάλιστα στενού βαθμού με τον 50χρονο, κάνει τις αρχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να συλλέξουν στοιχεία προκειμένου να οδηγηθεί στις φυλακές της Τρίπολης ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και μάλιστα ακριβώς επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων, ο εισαγγελικός λειτουργός εκτιμά ότι ίσως να υπάρχουν και άλλα κορίτσια τα οποία στο παρελθόν είχαν πέσει θύματά του και μέχρι στιγμής να μην έχουν προχωρήσει σε κάποια επώνυμη καταγγελία.
0: Για να δούμε, σημαντικό το ότι οι πέντε γυναίκες βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν έστω και χρόνια μετά και να απευθυνθούν στις αρχές. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Στα δικαστήρια Καλαμάτας οδηγήθηκε ο 38χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του την περασμένη Τετάρτη. Εμφανίζεται μετανιωμένος, Κώστα Γαζούλη. Αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, αλλά να την εκφοβήσει.
3: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η απολογία του εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, Χρύσα, και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του 38χρονου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τετάρτης είχε πυροβολήσει δύο φορές στο κέντρο της Καλαμάτας κατά της πρώην συντρόφου του. Όπως σωστά είπες, αυτά ισχυρίστηκε κατά την απολογία του στον ανακριτή. Υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση, πρόθεση. Είχε σκοπό να εκφοβήσει ουσιαστικά την πρώην συντροφό του και γι' αυτό το λόγο έστρεψε το όπλο του αριστερά και μάλιστα δεν την τραμάτισε. Ωστόσο, δεν φαίνεται πως έπεισαν όλα αυτά που είπε τον ανακριτή και την εισαγγελέα που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, ενώ φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και βιντεοεπτικό υλικό που φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους οι αρχές και αποτυπώνεται η επίθεση του 38χρονου. Αναφορικά τώρα με το τηλεφώνημα που την είχε απειλήσει για τη ζωή της, ο ίδιος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και δεν μπορεί να θυμηθεί το οτιδήποτε. Πάντως, να υπενθυμίσουμε ότι δήλωση για την υποστήριξη κατηγορίας είχε υποβάλει 25χρονη παρουσία μαζί με τον δικηγόρο του στην περασμένη Πέμπτη και όπως είχε σημειώσει η συγκεκριμένη κοπέλα από καθαρή τύχη ζει τόσο ίδια, όπως και δεν τραυματίστηκε κάποιος άλλος, γιατί όλα αυτά είχαν συμβεί στο κέντρο της Καλαμάτας, Χρύσα.
0: Ήταν ο Κώστας Γαζούλης.

0: Από την Καλαμάτα, σε ευχαριστούμε. Απολύσεις από το εργοστάσιο της Βιολάντα, εργαζομένων που είχαν αναφέρει ως μία αερίου πριν από τη φωνική έκρηξη, καταγγέλουν συγγενείς θύματος. Διαψεύδει η διοίκηση. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη που έχει το ρεπορτάζ. Ανοίγει νέο μέτωπο. Τι ακριβώς καταγγέλλεται, Μίνα, και τι απαντά η εταιρεία?
1: Καλό μεσημέρι, Χρύσα, κυρίες και κύριοι. Οι ισχυρισμοί και καταγγελίες που έγιναν μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του Κωνσταντίνου Τζοτζιώτη την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, συγγενείς θυμάτων αλλά και δικηγόροι οικογενειών μιλούν για απολύσεις εργαζομένων οι οποίοι κατέθεσαν για την οσμή που υπήρχε στο εργοστάσιο, όπως υποστήριξαν πολύ καιρό πριν, και τις επισημάνσεις και τις διαμαρτυρίες τους προς τους υπεύθυνους του εργοστασίου. Μάλιστα, τόσο από τους δικηγόρους όσο και από τους συγγενείς γίνεται λόγο ακόμα και για απειλές σε βάρος εργαζομένων που επρόκειτο να καταθέσουν. Όπως αντιλαμβάνεσαι, δημιουργείται ένα πολύ βαρύ κλίμα. Η απάντηση ήρθε σήμερα από την εταιρεία, η οποία με ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα αναπαράγονται, λέγοντας πως δεν έχει γίνει καμία απολύτως απόλυση εργαζομένου που να σχετίζεται με την κατάθεσή του και ότι η στάση της αυτή να μην απαντά δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως στάση ανοχής. Γι' αυτό και από εδώ και πέρα, επειδή συνεχίζεται αυτή η αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών, όπως αναφέρει, θα ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα. Επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι ισχυρισμοί προκύπτουν από τους μετά και την αποφυλάκηση του Τζοτζιώτη και τις αιτήσεις που έχουν ασκηθεί.
0: Έχουν προσβάλει την απόφαση της αποφυλάκησης.
1: Για να ασκηθεί έφεση κατά της αποφυλάκησης.
0: Λοιπόν, Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δήλωση. Η κυρία Πανταζή είναι συνήγορος οικογένειας θύματος.
2: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
0: Η Υπουργή Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τις υβριδικές απειλές και ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Έλενα Αποστολίδου, αναδείχθηκε η ανάγκη αύξησης του ναυτικού στόλου Ασπίδες, καθώς όπως τόνισε η Καγία Καλάς, αυξάνεται ο αριθμός των πλοίων που ζητούν προστασία.
3: Ναι, ακριβώς, Χρύσα. Ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας εδώ στις Βρυξέλλες. Τρία θα λέγαμε ότι είναι τα ζητήματα. Τα δύο τα ανέδειξε η Κάγια Κάλλας προσερχόμενη το πρωί στο Συμβούλιο. Και η αλήθεια είναι ότι η είδηση είναι ότι δεν υπάρχει είδηση και αυτό νομίζω από μόνο το αναδεικνύει το ότι δεν μπορούν να συγκληθούν οι διαφορές. Η Κάγια Κάλλας λοιπόν δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη, καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που ζητούν προστασία από τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και γι' αυτό θα πρέπει να αυξηθεί ο στόλος. Εξάλλου, ο αρχικός σχεδιασμός, όπως είπε, ήταν 10 πλοία. Σήμερα, να θυμίσουμε ότι είναι μόνο 2 τα πλοία, είναι από την Ελλάδα και την Ιταλία, οι δύο χώρες που συμβάλλουν. Μετά το τέλος της συνέντευξης, η ίδια είπε ότι υπάρχουν άλλες 2 χώρες, δεν αποκάλυψε ποιες είπε, ενώ δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς, όπως είπε, θα συζητηθεί για το πώς μπορούν να συμβάλλουν. Το δεύτερο θέμα αφορά τις υβριδικές απειλές από τη Ρωσία, που όπως είπε θα αυξηθούν, προειδοποίησε την Ευρώπη το επόμενο διάστημα. Ρωτήθηκε μάλιστα και για τη συνάντηση μεταξύ Λαυρόφ και Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, λέγοντας ότι πολύ αυτή είναι η Ρωσία και ότι θα πρέπει κανείς να προσέχει όταν θέλει να ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά. Ενώ το τρίτο ζήτημα αφορά το πρωτόκαλλο έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν έχουμε κανένα απολύτως βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η ίδια τόνισε.
0: Ο Νίκος Δένδιας, Ελένα, ανέδειξε τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την νότια γειτονιά της.
3: Ακριβώς, και το έθεσε πολύ σημαντικά ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, λέγοντας την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, αλλά και για την υλοποίηση του σχεδίου για προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 360 μοιρών. Όπως είπε, είναι η στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά και τον Νότο, και θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί για την προστασία των 360 μοιρών. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει κάνει διαχρονικά, όπως είπε, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι μπορεί και από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζει την νότια πλευρά. Χρύσα.
0: Να ακούσουμε τι είπαν ο Νίκος Δένδιας και η Καγιά Καλάς.
4: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο. και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
5: We need to be vigilant because we see in the intelligence that Russia is planning more sabotage acts and actually, you know, attacks against our democracy to divide our society, to intimidate our societies from refraining to help Ukraine. So this is something that they have in mind, and we have to keep this in mind as well to be, you know, standing up to these threats.
0: Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Μαργαρίτης Χινάς.
6: Πρώτη λοιπόν προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους παραγωγής. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα.
0: Μήνυμα προς την Άγκυρα, ένωψη της επανεκκίνησης των ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αυτού του τύπου είναι ελεύθερες, δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζονται από καμία χώρα. Θα μας ενημερώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο, ο κ. Γεραπετρίτης επαναλαμβάνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί.
7: Ναι, πράγματι, Χρήση, να ξεκινήσουμε από τα του καλωδίου με τον κύριο Γεραπετρίτη να υπενθυμίζει ότι πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Άρα, όπως είπα, χαρακτηριστικά εκτός από την Ελλάδα και την Γαλλία, συνιδιοκτήτρια του έργου είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον κύριο Γεραπετρίτη να ξεκαθαρίζει ότι αρμόδια για την έκδοση της Ναύτεξ είναι η Αθήνα. Δεσμευόμενος, μάλιστα, Χρήση, ότι το εγχείρημα θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Υπογραμμίζει συγκεκριμένα ο κ. Γεραπετρίτης ότι η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Κατά λόγο αρμοδιότητας, η Ελλάδα θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτες για την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται, και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό, παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, Χρήσα, και όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, μετά την αποκλιμάκωση που καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα από την πλευρά της Τουρκίας σε επίπεδο δηλώσεων, ο κ. Γεραπετρίτης, όπως είπε πολύ σωστά, ανέδειξε την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, υπό τον όρο όμως η Άγκυρα να παραμείνει πιστή στην τήρηση του διεθνούς δικαίου.
0: Ευχαριστούμε, Πιέρο. Ολοκληρώνεται η τετραήμερη επίσκεψη του Παπαλέοντα στη Γαλλία με μια διαθρησκευτική συνάντηση, παρουσία του Μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριου, αλλά και με λειτουργία στον καθεδρικό ναό της πόλης Μέτς. Το αεροπλάνο του Πάπα από τη Λούρδη συνόδευσαν μαχητικά Ραφάλ, Θωμαής Παπαϊωάννου. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τελικά ο πρόεδρος Μακρόν αποφάσισε να παραβρεθεί στην τελευταία λειτουργία του Πάπα.
8: Ακριβώς, μαχητικά Ραφάλ συνόδευσαν από την πόλη Λούρδη στην πόλη Μέσ τον Πάπα και μάλιστα έπαιρναν και φωτογραφίες για αυτό το γεγονός, θεωρώντας ότι είναι η προστασία του Πάπα προς την πόλη Μέσ, όπου θα μίλησε ήδη για Ευρώπη και πριν έγινε αυτό αμέσως μετά την διαθρησκευτική συνάντηση, παρουσία φυσικά και του Μητροπολίτη, του Ορθόδοξου Μητροπολίτη Δημητρίου, μίλησαν επίσης για Ευρώπη με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ευρώπη σίγουρα είναι ένα έδαφος ειρήνης, αλλά ο πόλεμος επέστρεψε, υπογράμμισαν και οι δύο, και τώρα αναμένεται μια πομπή του Πάπα προς τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου θα τελέσει θεία λειτουργία. Και όπως είπατε, η έκπληξη ήρθε αργά χθες το βράδυ, όταν τελικά ο Εμμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να είναι παρόν σε αυτή τη λειτουργία, ενώ είχε ανακοινώσει ότι ως αρχηγός κράτους και διαχωρισμού κράτους δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στα θρησκευτικά καθήκοντα του Πάπα. Τελικά άλλαξε γνώμη και θα το δούμε σήμερα στη θεία λειτουργία του Πάπα Λέοντα του 14ου.
0: Είχαμε συνδεθεί με τον Παρίσι. Ευχαριστούμε τη Θωμαϊδά Παπαϊωάννου. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων για τη στεγαστική κρίση βρίσκεται η Ισπανία. Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν στήσει σκηνές στην πλατεία Πουέρτα Δελ Σολ της Μαδρίτης μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου ζούσε επί 7 δεκαετίες. Στο πλευρό των και ο Πέδρο ο Αλμοδοβάρ Σπυριδούλα. Η περίπτωση της 87χρονης έγινε σύμβολο της οργής για την έλλειψη προσιτής κατοικίας. Έτσι ακριβώς είναι, Χρύσα. Η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι από το οποίο διέμενε επί 71 χρόνια αποτέλεσε αφορμή για τις μεγάλες διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν στήσει σκηνές στην κεντρική πλατεία Puerta del Sol στην καρδιά της Μαδρίτης εδώ και τρεις ημέρες. Ζητούν μεταξύ άλλων συμβόλαια ανοικίασης αορίστου χρόνου, πάγωμα των ενοικίων και αναστολή των εξώσεων χωρίς εξασφαλισμένη εναλλακτική στέγαση. Ο 77χρονος σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ συναντήθηκε με τους διαδηλωτές, χαρακτήρισε την κατάσταση απολύτως ανυπόφορη, λέγοντας ότι η ισπανική κοινωνία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης ούτε μία ημέρα ακόμη και ότι οι πολιτικοί πρέπει να το λύσουν επειδή αυτοί κυβερνούν. Ο Πρωθυπουργός, να σου πω κλείνοντας Χρύσα, Πέδρο Σάντσεθ, έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει την Τρίτη νέο διάταγμα για την στέγαση.
9: Εντάξει, και βέβαια το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ισπανία, έτσι. Το στεγαστικό εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Ακραία καιρικά φαινόμενα χτυπούν πολλές περιοχές του πλανήτη, με πλημμύρες κυρίως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Στην Ταϊλάνδη, η Μπάνγκοκ μετατράπηκε σε μία απέραντη λίμνη μετά τις καταρακτώδεις βροχές, ενώ στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών ισχυροί άνεμοι και τεράστια κύματα δοκιμάζουν τις παράκτιες περιοχές. Εικόνες καταστροφής έρχονται και από Ινδία και Νεπάλ.
10: Οι δρόμοι της Μπανγκόκ έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, καθώς μέσα σε 48 ώρες έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής. Οι κάτοικοι περπατούν μέσα στο νερό για να προμηθευτούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Άλλοι μετακινούνται με βάρκες. Πολλοί έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί για να απομακρύνουν ευάλωτους κατοίκους. Οι ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν να πλήττονται από την καταιγίδα Νορ-Ίστερ. Τεράστια κύματα χτυπούν με μανία την ακτή στη Μασαχουσέτη, μια ανάσα από τα σπίτια. Ένα σκάφος που είχε βυθιστεί πριν από 142 χρόνια ξεβράστηκε στην ακτή. Μεγάλα προβλήματα και στο Νιου Τζέρσι. Τμήματα της πολιτείας παραμένουν πλημμυρισμένα.
11: And this shows you just how much water this storm has pushed in on shore. We're actually at low tide right now, but there are lots of nervous homeowners here watching as this water continues to inch closer to their homes.
10: Προβλήματα με τις έντονες βροχοπτώσεις αντιμετωπίζουν ακόμα Νεπάλ και Ινδία.
9: Μια ιδιαίτερη ημέρα για τη Λυκόπολη και την Πρέβεζα είναι η σημερινή, καθώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε τα έργα αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου. Περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Φρύσα. Η παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού έρχεται, Κατερίνα, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων.
12: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από την αρχαία Νικόπολη, τη μεγαλύτερη αρχαία πόλη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όπως προανέφερες Χρύσα, στα εγκαίνια παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας των έργων αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων που μπορεί να λειτουργήσουν ενισχυτικά για την τοπική οικονομία και τον τοπικό τουρισμό και όχι μόνο. Επίσης έκανε έναν απολογισμό της ιστορίας, της πόσο σημαντικής πόλης είναι η αρχαία Νικόπολη και η ρόλη που παίξανε και το ρόλο που έπαιξε που διαδραμάτισε τα τελευταία ύστερα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στο φάκελο που ετοιμάζει το Υπουργείο Πολιτισμού, αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα και η Υπουργός Πολιτισμού που είναι πρωτοβουλία της, να ενταχθεί η αρχαία Νικόπολη τώρα με την αποκατάσταση των έργων της στα πολιτιστικά μνημεία προστασίας κληρονομιάς της UNESCO.
9: Ωραία, μπορούμε να τους ακούσουμε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Υπουργός Πολιτισμού.
13: Η ανάδειξη των αρχαιολογικών τόπων είναι πράξη όχι μόνο πολιτιστική, αισθητική, τοπική. Είναι πράξη βαθύτατα αναπτυξιακή. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό γενοβολάει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα υπέρ της τοπικής κοινωνίας, αποδεδειγμένα, χάρη στις επιρροές που ασκεί αυτή η επένδυση, όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και στο τοπικό εργατικό δυναμικό, αλλά και στην υπεραξία που αποκτά η περιοχή.
14: Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αποκαθιστά και αναδεικνύει τα σημαντικότερα μνημεία της Νικόπολης, βελτιώνει την εμπειρία του επισκέπτη και δημιουργεί τις υποδομές για μια σύγχρονη, βιώσιμη και προσβάσιμη διαχείριση του χώρου. Με τις παρεμβάσεις αυτές, η πολιτεία επενδύει έμπρακτα στην προστασία της μοναδικής κληρονομιάς της Νικόπολης και ενισχύει ουσιαστικά το υπόβαθρο της υποψηφιότητάς για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Βανδαλισμοί στα γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου και του Νίκου Παπαθανάση σημειώθηκαν σήμερα. Και πάλι ο Μίλτος Σακελάρης. Μίλτο, σε ακούμε.
15: Όπως επίσης και στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην τοπική, στο κέντρο της Αθήνας, ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες. Τρία είναι σύνολο τα περιστατικά, τα οποία καταδίκασαν πριν από λίγες ώρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων έστειλε το μήνυμα ότι κανείς στην κυβέρνηση δεν φοβάται, γιατί το πιο σημαντικό τώρα είναι η αστυνομία να κάνει την δουλειά της. Θύμισε μάλιστα για το τραγικό συμβάν της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα πριν από μερικούς μήνες, με εμπριστική δολοφονική επίθεση που έγινε στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Από τη μεριά του, αντίστοιχα, και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε μεταξύ άλλων πως κανένα κόμμα δεν έχει καταδικάσει. Η μνήμη είναι ενωπή από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, είπε μεταξύ άλλων.
0: Ευχαριστούμε. Μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Σε διεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε σε τυχείο. Δυστυχώς δεν έχει ανακτήσει ακόμη τις αισθήσεις του. Κώστα Λουκούμη, πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, λένε οι γιατροί.
16: Χρήσαμε βαριά κρανοεγκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στον αγώνα με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο. Οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τον νεαρό. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή, από χθες μέχρι και σήμερα, στο νοσοκομείο βρίσκονται οι συμπαίκτες του και μέλη της διοίκησης του Βύρονα Καβάλας, οι οποίοι είναι συντετριμένοι και γι' αυτόν τον λόγο όλοι. Όλος ο σύλλογος αναστέλει τις δραστηριότητές του μέχρι νεοτέρας, σαν ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης για τον 16χρονο και την οικογένειά του Χρήσα, με τις επόμενες ώρες, όπως είπαμε, να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σε μια άλλη είδηση, τώρα εγκαινιάστηκε το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Πετρούπολης. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο πνοής που αναβαθμίζει ριζικά το επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και απαντά έμπρακτα σε ένα αίτημα ετών των κατοίκων της περιοχής.
17: Η Πετρούπολη αποκτά μια ισχυρή δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη λειτουργία του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
18: Κάτι το οποίο είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Πετρούπολης παίρνει σάρκα και οστά. Έχουμε ήδη εξοπλίσει τα ιατρεία, έχουμε στελεχώσει με προσωπικό, έχουμε καρδιολόγο, παθολόγο, παιδίατρο, οδοντίατρο και ενισχύουμε ακόμα περαιτέρω το προσωπικό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.
19: Έχουμε υποχρέωση μέσα από τον αγώνα να ενισχύουμε τις δομές εκείνες τις οποίες κηρύζεται η ανθρώπινη ζωή. Είμαστε σε συνόηση με τον Υπουργό, την αναπληρώτρια, να ιδρύσουμε στη Δυτική Αθήνα ένα νοσοκομείο το οποίο θα είναι παράρτημα νοσοκομείου παιδών Αγίας Σοφίας.
17: Η δομή στελεχώθηκε με δύο γιατρούς γενικής οικογενειακής ιατρικής, δύο καρδιολόγους, έναν παιδίατρο, έναν οδοντίατρο, τρεις νοσηλευτές, έναν βοηθό νοσηλευτή, έναν επισκέπτη υγείας και μία ΜΕΑ. Το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Πετρούπολης ενισχύθηκε με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, ανακαινίστηκε πλήρως και εξοπλίστηκε με το κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Για τη διασφάλιση των υψηλότερων προδιαγραφών φροντίδας πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης, ενώ παράλληλα διαθέτηκε σύγχρονο εξοπλισμό εξυπηρετώντας ακόμα και περιπτώσεις ασθενών που χρειάζεται να κάνουν εξετάσεις για οξέα νοσήματα.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Ολυμπιακός ξεκινάει για την πρώτη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας σε Κάουνας και Μπολόνια. Ντάνστον και Πάπας είναι οι νέες προσθήκες για τους Πειραιώτες. Ας ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα πριν την αναχώρηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
21: Δύσκολη διαδικασία. Παίξαμε δύο παιχνίδια
1: χθες και προχθές και παίζουμε ξανά αύριο σε αυτή την έδρα που δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις, σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των play-off. Και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ.
20: Στο ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα παιχνίδια στο Nations League. Η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στην Νορβηγία. Μπορεί ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ να σκόραρε για τη Σερβία, όμως η Ολλανδία κατάφερε να φύγει με το διπλό σκορ 2-1.
21: Ο Μέρντινγκ έδωσε το προβάδισμα στην Ολλανδία με εκτέλεση πέναλτι στο 30. Ο άσος της ΑΕΚ, Λούκα Γιώβιτς, ισοφάρισε για τη Σερβία στο ξεκίνημα της επανάληψης. Η Ολλανδία πήρε τελικά την εκτός έδρας νίκη με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μέρντινγκ στο 69. Στο στάδιο Πάρκεν, Δανία-Ουαλία 2-0. Αυτογκόλ του Ντέιβις, 1-0 στο 53. Ο Ίσαξεν διπλασίασε στο 66 λεπτό. Στο Όσλο, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2, πλασέ του Ζωάο Φέλιξ 0-1 στο 17. Εκτέλεση φάουλ του Έντεγκαρτ, προβολή του Χάαλαντ, ισοφάρισε στο 51. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γκονσάλο Ράμος, μετά από λάθος του τερματοφύλακα, χάρισε την νίκη στους Σίβηρες, με τους οποίους δεν αγωνίστηκε λεπτό, ο Ρονάλντο.
22: Την Τρίτη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές, κυρίως ανατολική στερεά Εύβοια, τοπικά σε Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη Νοηματική με τη Μυρτό Γκανούρη και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
1: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
0: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
0: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
1: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
0: Από τις κοινότητες του κόσμου
1: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.
3: Ταξιδεύουμε από την Άνδρο μέχρι την Τριζινία για να μαγειρέψουμε με λουκάνικο Άνδρου και λεμόνια Τριζινίας.
4: Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, αγαπημένοι μου, είναι να δοκιμάσουμε.
5: Η μυρωδιά είναι συγκλονιστική, έτσι. Αλήθεια, δεν υπερβάλλω. Μυρίζει το βούτυρο μαζί με το λεμόνι.
6: Ποπ μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Σήμερα στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.
5: Απίστευτο, θα το κάνω αλήθεια. Τουλάχιστον για 2 φορές την εβδομάδα.
7: Δύο φορές την εβδομάδα.
5: Τουλάχιστον.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
2: Ναι, εκεί. Βάζει και πιάσουμε κανένα ψάρι.
3: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Η φύση σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Prince. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμακοβίδι. Τρελό καλοκαίρι.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βουσκόπουλος, εγώ και...

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Τόλης Βοσκόπουλος.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

0: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
0: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Flossomer Road, στο Tavo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα πολύ παλιό και αγαπητό. Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, Ιστο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, Ιστο Κρίγορ. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοκά, κακοσάδες. Δεν ξαναβώ.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το φίλο.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Όπου Γιώργος και Μάναμα.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Ο κόσμος ο οποίος επιστήμη... Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Κι όμως

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

0: κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockridge.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σπάει όλα τα ρεκόρ, η διεθνή τιμή του πετρελαίου άγγιξε τα 109 δολάρια το βαρέλι. Φρένο στις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ εξετάζει ο Τραμπ, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στην Ευρώπη. Την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης. Ανοίγουν τα στόματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου στην Καρνεάδου και περιέγραψε κλίμα πανικού. Αυτοψίες για τη φωνική έκρηξη στα ερείπια του κτηρίου στην Πλάκα. Επιβεβαιώνεται η διαρροή φυσικού αερίου σε κάποιο σημείο του δικτύου στο δεύτερο όροφο. Ίχνη ανάφλεξης και στο ισόγειο. Έλεγχη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια. Σε εξέλιξη το θρίλερ στην αμερικανική βάση στο Φέρφορντ στην Αγγλία. Σε πιθανή εμπλοκή του Ιράν στρέφονται οι έρευνες αντιτρομοκρατικής, αρνείται κάθε ανάμειξη η Τεχεράνη. Αφέθηκαν ελεύθεροι ύποπτοι που είχαν συλληφθεί. Σεισμός στην Ευρώπη από την ιστορική νίκη της Εθνικής στη Γερμανία. Τα πικρόχολα σχόλια του γερμανικού τύπου, ντελήριο για ένα εισιτήριο στον αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα.

0: Κυρίες και κύριοι, με τη συμπλήρωση 7 μηνών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται η ενεργειακή κρίση. Καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα από κατάσταση ομαλότητας στο στενό του Ορμούζ, η διεθνή τιμή του πετρελαίου διατηρείται αισθητά πάνω από το όριο των 100 δολαρίων, με τα καύσιμα στην Ελλάδα να πωλούνται στις υψηλότερες τιμές από τον περασμένο Φεβρουάριο. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν την Τετάρτη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Αρνητικές προοπτικές διαφαίνονται για μια πιθανή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή αλλά και για τον τερματισμό της ενεργειακής κρίσης, καθώς και οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σκληραίνουν και πάλι τη στάση τους με κρεσέντο επιθετικών δηλώσεων. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου έφτασε στα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέα αύξηση 4% σε μία ακόμη συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις. Η ανησυχία σχετικά με τις τιμές καυσίμων εντείνεται σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τον πρόεδρο Τραμπ να προσπαθεί να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, θέτοντας απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ από την Αμερική προς τρίτες χώρες, προκειμένου να σταθεροποιήσει τις τιμές στην εσωτερική αγορά. Ο Σεπτέμβριος ήταν δύσκολος μήνας για τους οδηγούς που είδαν τις τιμές καυσίμων να ξεπερνούν και το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Η αμόλυβδη πωλείται πλέον προς 2,2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 2,22.
2: Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε μια συγκράτηση, ίσως και μια μικρή αύξηση στην τιμή της βενζίνης 1 με 2 λεπτά. Μέχρι Τετάρτη ενδεχομένως να δούμε το πετρέλαιο κίνηση να μειώνεται περίπου 2 με 3 λεπτά.
1: Όλα τα βλέμματα στρέφονται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις την 1η Οκτωβρίου για τη συγκράτηση των τιμών σε καύσιμα αλλά και θέρμανση.
3: Το περίγραμμα των μέτρων, το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε, το έχει δώσει ήδη ο Πρωθυπουργός. Θα γίνει η εξειδίκευση αρχικά μεθαύριο, 30 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια και για το πετρέλαιο θέρμανση στις 14 Οκτωβρίου. Για το εύρος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν πάντοτε στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
1: Αύξηση κατά 3% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, που φτάνει στα 74 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού δεν διακινούνται φορτία LNG από τον Περσικό. Καθώς ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής εξαρτάται από το αέριο, η ανατίμηση συμπαρασύρει και τη μέση χονδρική τιμή ρεύματος, που για το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 158 ευρώ ανά μεγαβατόρα, από 133 τον Αύγουστο. Με αυξημένη τη χονδρική τιμή ρεύματος, οι καταναλωτές αναμένουν τις ανακοινώσεις των παρόχων την 1η Οκτωβρίου για να δουν εάν η αύξηση θα περάσει και σε ποιο βαθμό θα τιμολόγια ελληνικής.
0: Λοιπόν, η Άννα Παπαστοτηρίου είναι στο στούντιο. Καθώς Άννα, το διαφαινόμενο διπλωματικό ναυάγιο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ρίχνει νερό στο μήλο της ενεργειακής κρίσης προφανώς. Οι αγορές δε, παρά το ότι ο πρόεδρος Τραμπ βγαίνει και λέει ότι θα πέσουν οι τιμές, θα τελειώσει τον πολεμό, δεν πολύ ακούν όπως αντιλαμβάνομαι. Τουλάχιστον δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να το ακούν.
4: Ναι, γιατί αφού γκράζονται, όπως είπε, τα δεδομένα της παρούσας συγκυρίας και θα σου έλεγα ότι ο φόβος όλος αυτός ότι πάμε για παρατεταμένη διεθνή ενεργειακή κρίση πηγάζει βασικά από τη διαφωνία των δύο πλευρών για το αν πρέπει να ξεκινήσουν συνομιλίες σε νέα βάση ή όχι. Και τι εννοώ. Σε αντίθεση με το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει διαπραγμάτευση από το μηδέν. Θέλει να κάνει, όπως λέει, μια καλύτερη συμφωνία, γιατί πιστεύει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός και οι επιθετικές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν αποδίδουν και ότι αργά ή γρήγορα η Τεχεράνη θα συμβιβαστεί και στο μείζον ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος, αλλά και στο θέμα του ελεύθερου διάβλου των στενών του Ορμούζ. Και εδώ θα σου έλεγα.
0: Ο Ιράν δεν νομίζω πάντως ότι ακούει αυτό. Έχει βρει αντίδοτα όλο αυτό το διάστημα.
4: Έχει βρει αντίδοτα, όπως τα λες. Πράγματι θα σου έλεγα ότι η οικονομία του είναι σε δεινή οικονομική θέση.
0: Προφανώς.
4: Οικονομικά είναι σε δεινή οικονομική θέση.
0: Προφανώς.
4: Είναι ίσως η χειρότερη στιγμή για το Ιράν εδώ και δεκαετίες σε οικονομικό επίπεδο. Όπως είπες και εσύ όμως, διαθέτει μηχανισμούς πολιτικής επιβίωσης. Πρώτον, έχει παρακάμψει τον αποκλεισμό στον Νότο, μεταφέροντας όλο το εμπόριο και τις εξαγωγές πετρελαίου βόρεια, μέσα από την Κασπία, ή οδικός, για να τροφοδοτεί και την αγορά της Ρωσίας αλλά και της Κίνας. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αδιαφορεί το καθεστώς για το εγχώριο πολιτικό κόστος. Και έχει δείξει κατ' επανάληψη ότι καταφεύγει ακόμα και στη βίαιη καταστολή για να διατηρήσει τον έλεγχο.
0: Εμφανώς. Άρα έχει λόγο να μην υποχωρήσει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
4: Ακριβώς, και νομίζω ότι όταν βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών και διαμηνύει ο Αμπάς Αρακτσή ότι είμαστε έτοιμοι και για διπλωματία αλλά και για τον πόλεμο της αποκάλυψης, όπως είπε χαρακτηριστικά, νομίζω ότι το μήνυμα από το καθεστώς είναι ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται να το κάνει εύκολο στον πρόεδρο Τραμπ και ότι αν δεν πετύχει αυτά που επιδιώκει για να τερματίσει αλόβητο τον πόλεμο, τότε αυτό σημαίνει, για τη διπλωματική οδού βεβαίως, τότε αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές και για τις δύο πλευρές.
0: Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν προϊονίζεται κάποια λύση όλη αυτή η διαδικασία που ακούμε, η προσπάθεια, τουλάχιστον άμεση, και αυτό σημαίνει ένα τεράστιο ενεργειακό κόστος, όχι μόνο για τους δύο λαούς, τους συγκεκριμένους λαούς που εμπλέκονται άμεσα πολεμικά, αλλά για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Άννα Παπασωτηρίου, σε ευχαριστούμε πολύ, και για αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε με τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΣΕΡΤ, Θάνο, και να σου καλωσορίσω, εδώ στο στούντιο. Οδεύουμε σε ένα παγκόσμιο μαραθώνιο, ενεργειακό μαραθώνιο. Επί της ουσίας, με αυτά που βλέπουμε τα δεδομένα τώρα, δυσίων, αλλά αυτά βλέπουμε τώρα, ποιο είναι το αντίδοτο, τι σχεδιάζει η κυβέρνηση εδώ, τι σημαίνει μάλλον για τη χώρα μας όλο αυτό, για να το πω αλλιώς.
5: Σήμερα συμπληρώνονται 7 μήνες από την έναρξη των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτό το διάστημα, είναι τα διαγράμματα τα οποία θα δούμε μαζί με τους τηλεθεατές μας. Το πρώτο αποτυπώνει την πορεία της αμόλυβδης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το 1,75 που είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου, αυτή τη στιγμή έχει γίνει 2,20. Αυτή η μεταβολή είναι 25% και θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν δεν υπήρχε αυτή η έκπτωση που γίνεται στην Αγγλία από τα δηληστήρια αυτά τα 10 λεπτά. Δηλαδή σήμερα χωρίς αυτή την έκπτωση θα αγοράζαμε την αμόλυβδη 2,30 ή και πάνω. Το δεύτερο διάγραμμα αποτυπώνει την πορεία του πετρελαίου κίνησης και εκεί τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ήμασταν στο 1,57 στις 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε φτάσει σήμερα στο 2,22, παρά το γεγονός ότι αυτή η τιμή επιδοτείται με 15 λεπτά το λίτρο. 10 λεπτά από το δημόσιο και άλλα 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Άρα θα αγοράζαμε 2,37. Αυτή η εξίσωση έχει, η Παναγιώτη, τα έλεγε και η Άννα προηγουμένως, έναν βασικό άγνωστο. Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Άρα λοιπόν αυτό το σχέδιο το οποίο θέλει να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, και θα δούμε τις νέες του λεπτομέρειες την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνονται, πρέπει να έχει διάρκεια για να μπορέσει να υπάρχει στήριξη για όσο χρειαστεί, για όσο διαρκεί αυτό το υψηλό επίπεδο τιμών. Αυτό λοιπόν το σχέδιο θα ξεδιπλωθεί σε 4 άξονες. Άξονας πρώτος, να υπάρχει μια οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Όχι μόνο για να ενισχυθούν οι οδηγοί, αλλά για να αποφευθεί ένα ακόμα μεγαλύτερο κύμα ανατιμήσεων στα υπόλοιπα προϊόντα.
0: Προφανώς.
5: Διότι το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που χρησιμοποιούνται για να πηγαίνουν τα αγαθά στα ράφια των
0: σούπερ μάρκετ. Σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης είναι αυτό.
5: Το δεύτερο κομμάτι είναι να υπάρξει συνεργασία με τα δηληστήρια και να έρθει η δική του συμμετοχή υπομορφή έκπτωσης απευθείας στην Αγγλία. Να παραταθεί αυτό. Θα δούμε τις τιμές, θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις και από τα δηληστήρια την Τετάρτη. Και εδώ όχι μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για την αμόλυβδη, για να συγκρατηθεί η τιμή και στο συγκεκριμένο καύσιμο. Στις 14 Φεβρουαρίου θα έρθει η ώρα της ανακοίνωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί θα είναι διπλή η παρέμβαση, κράτος και δηληστήρια. Εδώ οι πληροφορίες μιλάνε για ένα ποσό της τάξης των 30 λεπτών ανά λίτρο. Πρώτον, για να επιτευχθεί ο στόχος να πέσει η τιμή στα επίπεδα των 1,7 με 1,75, φυσικά εξαρτάται από το ποια θα είναι τα δεδομένα στην αγορά.
0: Σωστά.
5: Και δεύτερον, να υπάρξει μια παρέμβαση η οποία θα είναι ισοδύναμη με το να μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο συγκεκριμένο καύσιμο. Το τέταρτο σημείο είναι αυτό που εξασφαλίζει διάρκεια. Επανάληψη, αναθεώρηση των ποσών της επιδότησης ανά 15ήμερο. Για όσο διάστημα χρειαστεί, διότι εδώ θα πρέπει κάθε φορά να επανεξετάζονται τα δεδομένα των αγορών.
0: Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ανά 15 μέρες ανασχεδιάζω και επιδοτώ όσο το δυνατόν περισσότερους για να στηρίξω όλο το διάστημα το δύσκολο, μακάρι να είναι λίγο το διάστημα, ας το ελπίσουμε, για όσο χρειαστεί τέλος πάντων. Θάνο Τσίρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητεί εδώ και τώρα η αντιπολίτευση, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την κατηγορεί για παιχνίδι πλειοδοσίας.
1: Γίνεται η αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Ο λιγορία κατελογίζει η αντιπολίτευση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα για πλειοδοσία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, δείχνοντας προς την Τετάρτη, οπότε και θα ανακοινωθούν νέες παρεμβάσεις.
6: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης? Δώστε τα εμπροστοβαρώς όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ
3: να δώσουμε στους πολίτες.
7: Το σχέδιό του για την στήριξη των πολιτών υπογραμμίζει το Πασόκ, εξαπολύοντας πείρα στην κυβέρνηση.
8: Έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες. Συνεχώς ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Κερδίζει χρόνο ίδια σε βάρος της κοινωνίας. Μέτρα εδώ και τώρα για να ανασάνει οικονομία και κοινωνία.
7: Άμεσα μέτρα ζητάει η αντιπολίτευση.
9: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
10: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
11: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους πολιτούς του, τους χορηγούς του. Δεν γίνεται.
12: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί.
13: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
14: Είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός Πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
15: Έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
7: Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με φόντο την εξειδίκευση των μέτρων.
0: Πάμε τώρα στην τραγωδία που είχαμε στην Πλάκα. Οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων καταλήγουν σε αυτό.
16: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
17: Κράτους, ένα από τα καταστήματα τα οποία υπέστησαν δευτερευούσης σημασίας εξωτερικές ζημίες. Στο συγκεκριμένο καταστράφηκε η Τζαμαρία από το οστικό κύμα.
18: Τα στοιχεία για τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς δείχνουν το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ήταν το μόνο που διέθετε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το ενεργειακό τζάκι και το ζεστό νερό.
19: Τα ευρήματα που θα προκύψουν θα μπορέσουν να αποδώσουν αν κάπου υπήρχε διαρροή. Καταρχήν, αν υπήρχε η εγκατάσταση, ήταν σωστά εγκατεστημένη. Αν υπήρχαν βαλβίδες ανακούφισης, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, αν υπήρχε σύστημα ανίχνευσης διαρροής και όλου του συστήματος ελέγχου.
18: Ο μικρός Λέβητας έως τώρα δεν έχει βρεθεί παρά μόνο σωληνώσεις. Εκτιμάται λοιπόν πως κάποια στιγμή, ίσως κατά τη διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία. Υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στο χώρο, μέχρι που έφτασε έως το 15%, δημιουργώντας εκρηκτικό μείγμα. Δεν αποκλείεται να χρειάστηκε ένας πυνθυρισμός για την καταστροφή, ενδεχομένως όταν πήγε στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως. Το σενάριο αυτό θεωρείται ως πιθανό, καθώς η σωρός της βρέθηκε δίπλα στον νηπτήρα του μπάνιου.
20: Έγινε η έκρηξη στο δεύτερο, την άχθηκε η οροφή απάνω και έπεσε κάτω το πάτωμα. Τα παλιά κτίρια κάπως έτσι είναι φτιαγμένα, με ένα τοίχο εδώ πέρα. Εάν λοιπόν είχαμε τον τοίχο εδώ, τότε θεωρώ ότι δεν θα έπεφτε το πάτωμα.
18: Οι οικογένειες των 6 θυμάτων κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές να μεταβούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη λήψη γενετικού υλικού ώστε να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των σωρών με...

0: Σύνδεση με τη Χαρά Γιαννοπούλου που βρίσκεται στην οδό Λυσικράτους και από ό,τι φαίνεται Χαρά έχουμε τα πρώτα σε επίπεδο πληροφοριών βέβαια, τα πρώτα συμπεράσματα ρίξη και σκοτώθηκαν οι 6 αυτοί άνθρωποι.
1: Τα οποία πρώτα συμπεράσματα, Παναγιώτη, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Και αυτό γιατί? Γιατί έγινε έλεγχος στεγανότητας με ειδικά υλικά και μηχανήματα, με τη χρήση αζότου και μανόμετρα από εξειδικευμένα συνεργεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Υβρισμού σε ένα κομμάτι σωλήνα μήκους περίπου 2 μέτρων κάτω από το πεζοδρόμιο, το οποίο ξεκινούσε από τον κεντρικό αγωγό και κατέληγε στο μετρητή φυσικού αερίου και δεν προέκυψε εκεί κάποια διαρροή. Το πιθανότερο λοιπόν σενάριο είναι η διαρροή να έγινε μέσα στο κτίριο και σε κάποιο σημείο του δικτύου στον δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε και ο λέβητας αερίου, καθώς το διαμέρισμα και το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ενεργειακό τζάκι και κουζίνα φυσικού αερίου, συντρίμμια των οποίων δεν βρέθηκαν πουθενά από τον έλεγχο και την έρευνα που ολοκληρώθηκε.
0: Τώρα, Χαρά, υπάρχει και μια ανησυχία. Υπάρχει και μια ανησυχία στους κατοίκους δίπλα, στα παρακείμενα κτίρια, καθώς από ό,τι φαίνεται έχουν πρόβλημα στατικότητας κάποια, τουλάχιστον έχουν εμφανή. Είναι πολύ εμφανές δηλαδή από το ρεπορτάζ που έκανες.
1: Τα κτίρια που φαίνονται, αλλά και τα κτίρια που δεν φαίνεται να έχουν ζημιές, ανησυχούν τους κατοίκους. Γίνεται λοιπόν εντατικός έλεγχος για την δομική στατικότητα, την επάρκεια των κτιρίων. Υπάρχει ήδη ένα κτίριο, το ακριβώς δίπλα στο κτίριο που κατέρευσε, το οποίο έχει ήδη από την πρώτη στιγμή κριθεί ως μη κατοικήσιμο. Βλέπετε και εσείς στις εικόνες, είναι το κτίριο το οποίο έχει καταπέσει ο τείχος. Νωρίτερα μιλήσαμε με το ζευγάρι των ιδιοκτητών που βρέθηκε εδώ και απομάκρυνε προσωπικά αντικείμενα. Μας είπε ότι ανεπίσημα έχουν ενημερωθεί ότι το κτίριο, το σπίτι αυτό, το δικό τους έχει μαθά κατεδαφιστεί. Υπάρχουν ακόμη 4 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό τους λόγω του οστικού κύματος. Εκτός από αυτά που φαίνονται, σπασμένες τζαμαρίες, κουφώματα, πόρτες και παράθυρα. Ελέγχονται άμεσα λοιπόν αυτά τα κτίρια που έχουν εμφανίσει και ρογμές, οι οποίες τις βλέπουμε και εμείς, δεν ξέρουμε ποιες εμφανίστηκαν τώρα, ποιες υπήρχαν, λοιπόν, έτσι ώστε να αποτυπωθούν και ο στόχος είναι να εξακριβωθεί αν υπάρχουν βαθύτερα προβλήματα. Με στόχο φυσικά την ασφάλεια.
0: Προφανώς. Χαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη και την κατάθεση ακόμα μιας νοσηλεύτριας που φέρεται να άλλαξε τα όσα είχε πει αρχικά και να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν εκλήθη το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραγουδιστή. Υποστήριξε μάλιστα ότι ο 58χρονος γιατρός είπε στις εργαζόμενες: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».
2: Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώπιον του ανακριτή άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι σχόλασε στις 4 και 4 και δεν ήξερε τι είχε συμβεί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Στον ανακριτή φέρεται να είπε ότι αποχώρησε αργότερα και περιέγραψε όσα ακολούθησαν μέχρι που έφτασε το ΕΚΑΒ.
3: Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο γραφείο της όλες τις εργαζόμενες.
2: Η μάρτυρας έκανε λόγο για πανικό και έδωσε νέα διάσταση ως προς τον κατηγορούμενο γιατρό.
3: Επικράτησε πανικός και όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζονάκης, ο γιατρός μας είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Δεν είχα καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή.
4: Όλοι θα καταθέσουν ό,τι αντιλήφθηκαν ανάλογα με το χώρο που βρίσκονταν, το χρόνο που βρέθηκαν εκεί και το σημείο στο οποίο μπορούν να δώσουν κάποιες διευκρινήσεις που βοηθούν την ανάκριση.
5: Άλλη μάρτυρας που κατέθεσε στις δικαστικές αρχές τις προηγούμενες ημέρες ανέφερε ότι χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Αντιθέτως, η κατηγορούμενη γιατρός κατά την απολογία της στον ανακριτή δεν ανέφερε ότι χορηγήθηκε μέθη ή κάποια άλλη ουσία στον τραγουδιστή.
2: Η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να έχει αρνηθεί ότι χορήγησε μέθη.
6: Από σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη και την εξελίξη ανακριτική διαδικασία θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης ενημέρωσης.
2: Από την πλευρά του, ο προφυλακισμένος γιατρός αναγνωρίζει ότι τα μηχανήματα που υπήρχαν στο ιατρείο ήταν παράνομα, ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στον θάνατο του τραγουδιστή. Την κλίση που δέχτηκε την ίστατη ώρα από την προφυλακισμένη γιατρό προκειμένου να βάλει σε λειτουργία τον απεινιδωτή που δεν είχε μπαταρία, περιγράφει στο Earth News ο υπεύθυνος της εταιρείας που προμήθευσε το μηχάνημα.
7: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά από τη συνομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή, ότι ο απεινιδωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε, ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
8: Εσείς με ποιον μιλήσατε, κύριε Αδαμόπουλε?
7: Αρχικά με την νοσηλεύτρια, αλλά ήταν κλίση ανοιχτή ακρόαση, οπότε μπήκε μετά στην ομιλία, κύριε Αγάκα.
2: Στο ERT News, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία είναι Αχαρνεάδου, αναφέρει ότι την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή, στον ίδιο χώρο, δεν εντοπίστηκε μηχάνημα υδροθεραπείας.
9: Ως μέλος της Επιτροπής στον Έλεγχο του 25 τον Νοέμβριο έχουμε καταγράψει και είδα η ίδια μηχάνημα υδροθεραπείας. Την επομένη του θανάτου στο συγκεκριμένο χώρο μηχάνημα υδροθεραπείας δεν είδα και δεν υπήρχε και κατά δήλωση του κ. Θεοδωρόπουλου ήταν χαλασμένο και έχει φύγει από το χώρο. Διερωτώ με λοιπόν πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία συνετέλεσε πιθανόν στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεδομένου ότι ο ίδιος από ό,τι λέγεται ήταν.
2: Στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, την Τρίτη αναμένεται να καταθέσει υπάλληλος του ιατρείου, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του ιατρείου.
0: Στη Νέα Ιωνία θα πάμε τώρα, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπειρισμού για τη μεγάλη φωτιά που έκανε στάχτη καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε τεράστιες ζημιές στο υπόλοιπο κτίριο. Οι ένικοι περιγράφουν εφιαλτικές εικόνες και μιλούν για τουλάχιστον τρεις δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.
10: Η πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία έχει παραδοθεί στις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στις 4.30 τα ξημερώματα στην καφετέρια στο Ισόγειο. Γρήγορα επεκτάθηκε στα διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας, εγκλωβίζοντας 6 ενίκους που απομακρύνθηκαν με ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
11: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω. Η τέτα είχε αρπάξει, είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι.
12: Μια μισή ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην πολυκατοικία επί της οδού Κασταμονής και οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμη και τώρα πάνω στα διαμερίσματα προκειμένου να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς.
13: Και αυτοί που βγήκαν από την πολυκατοικία και προλάβαν κάτω έβγαιναν φλόγες. Κοντεύαν να καούν δηλαδή. Πήγαμε στα ράτσα και μας επεγκλώβησε η πυροσβεστική.
14: Όχι, βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
10: Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε η τεράστια καταστροφή. Στα διαμερίσματα μαυρισμένη τύχη, σπασμένα τζάμια και λιωμένα έπιπλα. Αστυνομικοί από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν ότι η φωτιά προκλήθηκε από εμπρησμό. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
15: Δεν είχα δεχτεί ποτέ απειλές. Δεν με είχε προβληματίσει κάτι. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση.
16: Όπως τη λένε πολλοί εδώ πέρα, είναι η αμαρτωλή καφετέρια.
10: Στις 22 Φεβρουαρίου του 2023, μετά από συμπλοκή 7 μελών της διαβόητης εγκληματικής ομάδας Lions, είχε δολοφονηθεί ένας 37χρονος θαμώνας. Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 20 Φεβρουαρίου του 2023, ομάδα 5 αγνώστων λίστεψαν και μαχαίρωσαν το 16χρονο γιο του, τότε ιδιοκτήτη. Τον τελευταίο χρόνο η επιχείρηση ανήκει σε έναν 22χρονο. Οι αρχές ερευνούν αν η φωτιά σχετίζεται και με τις επιθέσεις σε καταστήματα αλλοδαπών που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Και αν η εντολή δόθηκε μέσα από τις φυλακές.
0: Λοιπόν, έξω από την καταστραμμένη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μας περιμένει ο Γιώργος Κοβός. Πάμε να τον δούμε, ο οποίος έχει κάνει ρεπορτάζ. Καταρχήν, οι κάτοικοι εκεί φαντάζομαι δεν μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους τώρα, έτσι.
17: Είναι θορυβημένοι οι κάτοικοι από τη μία και από την άλλη, όπως μας έλεγε πριν από λίγο και ο δικηγόρος τους, δεν έχουν πού να πάνε αυτή τη στιγμή. Δεν έχει φροντίσει κάποιος για το πού θα πάνε να περάσουν το βράδυ τους ή τα επόμενα βράδια. Προφανώς μπορεί να τους βοηθήσουν κάποια σκηνικά ή φιλικά τους πρόσωπα. Τώρα μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία κατέστρεψε ουσιαστικά, όπως θα μας δείξει και ο Βαγγέλης Αγκούργιας εδώ με την κάμερα, τα αρκετά διαμερίσματα της πολυκατοικίας που βρίσκεται επάνω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Πρόκειται για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε λίγο μετά τα ξημερώματα, ξεσηκώνοντας τη γειτονιά. Φαίνεται σαν πρώτη φάση να την αντιλήφθηκε σε πρώτη φάση ο λογιστής που διατηρεί ένα λογιστικό γραφείο λίγα μέτρα πιο δίπλα από την πολυκατοικία, ναι. Και εκείνη την ώρα έσπευσε να ενημερώσει τους κατοίκους χτυπώντας τους τα κουδούνια.
0: Εγώ έβλεπα τις δηλώσεις των ανθρώπων ότι λέγανε ότι περνάγαμε μέσα από τις φωτιές ουσιαστικά, λένε οι άνθρωποι. Αυτό δεν λένε. για να βγουν στον δρόμο και να σωθούν.
17: Από τη μία περνούσαν κάποιοι μέσα από τους καπνούς, κατεβαίνοντας, και από την άλλη κάποιοι ανέβηκαν στη ταράτσα του κτηρίου, προκειμένου να αποφύγουν αυτήν την έντονη κάπνα, περιμένοντας την πυροσβεστική, η οποία αργότερα ήρθε, τους απεγκλώβησε κάποιους από τις κάλες με την παροχή οξυγόνου και κάποιους άλλους από την ταράτσα με την συνδρομή κλιμακοφόρου.
0: Γιώργο μου, να σου πω και μη χειρότερα να πλέω εγώ, γιατί βλέποντας την κάπνα, βλέποντας τις εικόνες, ότι ο καπνός και οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι πάνω, έχει μαυρίσει ο τόπος εκεί, θα μπορούσε να έχουμε χειρότερα με αυτά που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή και μη χειρότερα, πραγματικά, μέσα στην καταστροφή. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε και σε μια ευχάριστη είδηση, καθώς παραμιλάει πράγματι η ολόκληρη Ευρώπη με τον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδος που επικράτησε εκτός έδρας της Γερμανίας. Οι διεθνείς μας επιστρέφουν το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και αρχίζουν αμέσως προετοιμασία για τον αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, όπου αναμένεται να έχουν τη στήριξη 30.000 φιλάθλων.

0: Οι Έλληνες ξανάρχονται. Η Γαρανόλευκη αποδείχθηκε τελικά το μεγαθύριο, περιορίζοντας την τραμή και ξακουστή Μανσάφ σε παθητικό ρόλο, με Κέρβερο Τζολάγη κάτω από τον γκολπόστ και 10 ημίδιους μέσα στον αγωνιστικό φύλλο.
1: Υποχωρώ, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Η σημαία μας κυματίζει υπερήφανη στην Augsburg Arena, γιορτινή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια με τον πρωτομάστορα Ιβάν να μοιράσει συγχαρητήρια.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κέρδισε ένα πολύ μεγάλο αντίπολο. Άρα έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ με ό,τι έχουμε αλλάξει το επίπεδο.
3: Με 6 βαθμούς στις αποσκευές της επιστρέφει στην Ελλάδα η ελληνική αποστολή. Την Πέμπτη και την Κυριακή θα παίξει την Τρίτη και την Τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League με αντίπαλο την Ολλανδία και τη Γερμανία αντίστοιχα στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Το τι θα ακολουθούσε προειδέαζε η ανατριχιαστική ομιλία του Βαγγέλη Παυλή.
4: Ξεκινήσαμε καλά, ώστε να βελτιωθούμε πολύ ακόμα σαν ομάδα. Σήμερα θέλω να δω πάθος, ψυχή και ο ένας να βοηθάει τον άλλον στο γήπεδο. Πάμε όλοι.

0: φάση το πρώτο λεπτό. 1, 2, 3!
1: Ρεσιτάλ μικροψυχίας και αδυναμία παραδοχής της ΣΥΤΑΣ από την κατά ηλεκτρονική της έκδοση μας περιγράφει ως νάνους, μόνο που οι νάνοι ταπείνωσαν την εθνική Γερμανίας. Εξαίρεσε το γενικό κλίμα ο σπουδαίος Γιούργεν Κλοπ που συνεχάρει τον πρώην παίχτη στη Λίβερπουλ Κώστα Τσιμίκα και όλους τους διεθνείς μας.
2: Έκανα ό,τι μου έμαθε δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια.
1: Η Γαρανόλευκη οδηγεί την Γερμανία 1-Σερβία χωρίς βαθμό και έρχονται 2 εντός έδρας τελική στο καμίνι της Τούμπας, την Πέμπτη κόντρα Σοράνιε και την Κυριακή ενάντια στη Μάνσαφτ, η οποία τώρα θα έρθει για εκδίκηση. Τα εισιτήρια αποτελούν είδες προς εξαφάνιση, καθώς η λίστα αναμονής έχει φτάσει στον απίστευτο αριθμό των πλάς 100.000. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας εκλήθη αντί του τραυματία Γιώργου, η οποία τώρα θα έρθει για εκδίκηση. Τα εισιτήρια αποτελούν είδες προς εξαφάνιση, καθώς η λίστα αναμονής έχει φτάσει στον απίστευτο αριθμό των πλάς 100.000. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας

0: Και λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα από την Ομοσπονδία, το sold out, η ανάρτηση είχε, της Ομοσπονδίας είχε τίτλο «Η Θεσσαλονίκη μίλησε, ραντεβού στην Τούμπα». Η Θεσσαλονίκη όντως, Παναγιώτη, περιμένει να υποδεχτεί την εθνική που μας συγκλώνησε χθες βράδυ. Αυτή τη Μόναχο φεύγει με την εθνική μας, υπολογίζεται μετά τις 8.30, ίσως κοντά στις 9, να είναι εδώ. Θα περιμένουμε ασφαλώς και για το ρεπορτάζ, αλλά είναι γεγονός ότι όλος ο κόσμος, σε όλη την Ελλάδα βέβαια, αλλά ναι, και εδώ ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, μιλάει για την εθνική, για αυτά τα παιδιά, και όλοι αδειμονούν όσοι είναι τυχεροί.
1: Γιώργο μου, όλοι θέλουμε να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη εδώ με τον αγώνα, αλλά δεν μπορούμε, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι, 25-27.000 κάπου εκεί θα είναι, και άλλοι τόσοι Γερμανοί την Κυριακή. Αυτή θα είναι η τυχερή, αλλά σίγουρα αυτή η εθνική
1: ξέρεις, είναι, να έχουμε είναι πολύ ωραίο, γιατί όλοι ξέρουμε το πολύ μεγάλο ταλέντο της εθνικής ομάδας. Είχε κάποιες άτυχες στιγμές, όλοι σφιχτήκαμε, αλλά αυτό που κάνει στα 2-3 τελευταία παιχνίδια είναι πραγματικά η απόδειξη και του ταλέντου και το πόσο το πίστευαν αυτά τα παιδιά όλο αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς έτσι είναι, και μάλιστα επειδή έχουμε απουσιάσει από μεγάλες διοργανώσεις το τελευταίο διάστημα.
1: Προστά. Υπάρχει
0: και μια αίσθηση, μου το έλεγε και ένας από ένας ενεργεία. Πιο δύσκολο είναι να πάμε στη μεγάλη διοργάνωση. Μετά, εκεί πιστεύω ότι θα διακριθούμε, και δεν απέχει πολύ αυτό, πιστεύω, από την.

0: ψάχνει αυτό. Τώρα είναι μια καλή αφορμή το Nations League. Έχουμε εντυπωσιάσει ήδη.
1: Σωστά.
0: Και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Δεν θα είναι εύκολο με τους
1: αυτούς. Νομίζω ότι μας έκαναν να το πιστέψουμε κι εμάς. Αυτό έχει σημασία. Οι ίδιοι είναι εμφανές ότι το πιστεύουν. Μας έκαναν να το πιστέψουμε κι εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Πέμπτη και Κυριακή.
1: Πέμπτη και Κυριακή. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι έτσι κι αλλιώς, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ με το σχέδιο τρομοκρατικού χτυπήματος στη βάση Fairford της Αγγλίας. Οι έρευνες των μυστικών υπηρεσιών και της Scotland Yard συνεχίζονται και δείχνουν προς την κατεύθυνση της Τεχεράνης, η οποία αρνείται κάθε ανάμειξη.
2: Από τη στρατιωτική βάση του Fairford, μετά τη σύλληψη 5 υπόπτων που εντοπίστηκαν κοντά στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν και αμερικανικά βομβαρδιστικά για επιχειρήσεις στο Ιράν. Για δεύτερο 24ωρο, κάτοικοι της περιοχής κοντά στη βάση πέρασαν τη νύχτα εκτός σπιτιού με εντολή των αρχών. Μετά η αντιτρομοκρατική εξετάζει τα κίνητρα των υπόπτων. Ανακοινώνει πως οι συλληφθέντες είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι, κάτοικοι Λονδίνου, ηλικίας 23 έως 25 ετών. Η κράτησή τους παρατείνεται και ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί εάν βρίσκονταν υπό παρακολούθηση των αρχών, όπως άφησε να νοηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η αγρότησα που πρώτη ειδοποίησε τις αρχές για τους υπόπτους καταθέτει τη μαρτυρία της.
3: We all knew, we'd known all week that the base was on high alert, so things have been happening. Diggers in first crash gates. It must have just worked out that we arrived home just as those vans had parked and those people had got out, and then we disturbed whatever was coming next.
2: Ο υπουργός Αμήνης πάντως λέει πως η αγρότησα δεν έχει την πλήρη εικόνα των γεγονότων.
4: Who acted quickly. I would also just say respectfully that she has a partial picture.
2: Και άλλοι κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με το BBC, ανέφεραν προειδοποιήσεις της αστυνομίας να μείνουν σπίτια τους 24 ώρα πριν τη σήμανση τους συναγερμού. Πιθανή ένδειξη ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί κοντά στη βάση. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, η αντιτρομοκρατική έρευνα τυχόν ανάμειξη του Ιράν, σε απόπειρα να πληγεί η στρατιωτική βάση. Με την Τεχεράνη να αρνείται κάθε ανάμειξη στο περιστατικό ασφαλείας, κάνοντας λόγο για ειρανοφοβία. Το καλοκαίρι, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και τη Βρετανία πως η διενέργεια επιθέσεων από την επικράτειά τους θα θεωρηθεί συμμετοχή στον πόλεμο. Με τον Λονδίνο να έχει ξεκαθαρίσει στο Ιράν ότι η Βρετανία δεν θα ανοιχθεί εχθρική δραστηριότητα στο έδαφος της.
1: Λοιπόν, έχουμε ήδη συνδεθεί με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια προστασία. Πριν από λίγο είχαμε ανατροπή με τους 5 συλληφθέντες.
5: Ναι. Η νέα ανακοίνωση λοιπόν ανέφερε το εξής, ότι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε συλληφθέντες που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση Fairbank, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

0: αν ενήργησαν εν γνώση τους ή για κάποιο ξένο κράτος. Όμως δεν κατονόμασε το Ιράν. Όπως είπε λοιπόν, επικεντρώνεται σε πολλαπλές γραμμές διερεύνησης. Αυτό είπε ξεκάθαρα. Όπως νωρίτερα μάθαμε την ηλικία του, ότι είναι κάτοικη Λονδίνου και ότι είναι πολύ σημαντικό, είπε και για τους κατοίκους που κτίζεται ένα μεγάλο θέμα για την ασφάλεια που εξακολουθεί να είναι υπό φρούριο η βάση και οι γύρω περιοχές, ότι θα επιστρέψουν αργότερα σήμερα στα σπίτια τους.
1: Λοιπόν, Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουν πολύ βγάλει άκρη από ό,τι καταλαβαίνω τώρα οι Βρετανικές αρχές για να φτάσουν στο σημείο τους αφήνουν ελεύθερους και να λένε παράλληλες γραμμές. Είναι... Θα δούμε τι θα γίνει βέβαια. Ας περιμένουμε γιατί είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό σίγουρο. Λοιπόν, Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι ήδη και σε εξέλιξη η Κόμπρα, η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Πάμε στην Ισπανία τώρα, καθώς επικρατεί αναβρασμός για τη στεγαστική κρίση με εκατοντάδες διαδηλωτές να κατασκηνώνουν στην Πουέρτα δε Σολ. Αφορμή στάθηκε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν από το σπίτι της, η οποία πλέον είναι το σύμβολο του αγώνα ενάντια στην κρίση.
2: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, σκηνές παραμένουν στημένες στην Puerta del Sol, με τους διαδηλωτές να ζητούν λύσεις στη στεγαστική κρίση.
3: Lo que reivindicamos es que se regule el mercado del alquiler, porque los precios son impagables y la ciudadanía no puede afrontarlos.
4: Y seguiremos aquí hasta que haya unas medidas que nos parezcan suficientes.
2: Οι ενώσεις ενοικιαστών ζητούν συνάντηση με τις αρχές. Ζητούν να σταματήσουν οι εξώσεις από τις κοινωνικές κατοικίες. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις ήταν η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου ζούσε πάνω από 7 δεκαετίες.
5: Se llevan un 50% de nuestro sueldo. No puede ser. Eso tiene que terminar.
6: Las imágenes de Μαρί Κάρμεν de esta última semana eran injustificables y solo se puede explicar si hacemos las paces con el hecho de que en este país gobiernan los buitres, los rentistas, los especuladores.
2: Στο πλευρό των διαδηλωτών και γνωστά πρόσωπα της ισπανικής καλλιτεχνικής σκηνής. Υπό την πίεση των κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει απάντηση στη στεγαστική κρίση. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει δεσμευτεί να εγκρίνει την τρίτη νέο πακέτο μέτρων. Στόχος η ενίσχυση της προστασίας των ενοικιαστών και ο περιορισμός των εξώσεων.
1: Λοιπόν, σύνδεση αμέσως με τη Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς έχουμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία και έχουμε και νεκρούς, Λίδα.
7: Και θα δούμε τώρα στις εικόνες μας τις δραματικές στιγμές που εκτελήθηκαν, βλέπουμε εδώ, στην Εθνική.
1: Είναι στα παράθυρα
7: οι άνθρωποι, στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο. Οι άνθρωποι προσπαθούν να γλιτώσουν πηδώντας από τα παράθυρα. Είναι σκηνές συγκλονιστικές, μας θυμίζουν άλλες τραγικές περιπτώσεις επιθέσεων.
1: Σωστά.
7: Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην εναγώνια προσπάθειά τους να
1: μεταφέρουν.
7: Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται ξεκάθαρα σε απόγνωση. Από θαύμα δεν θρυνήσαμε περισσότερα θύματα. Βλέπουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών να είναι ο κόσμος που προσπαθεί ψηλά στο δεύτερο όροφο περιμένοντας τη βοήθεια. Αυτό συνέβη λοιπόν σήμερα στο κέντρο του Κιέβου. Είχε προηγηθεί αιματηρή επίθεση με 3 νεκρούς στο Δνύπρο και άλλους 22 τραυματίες επιθέσεις στο Χάρκοβο. Να σου πω, Παναγιώτη, ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε σχολιάζοντας τις σημερινές επιθέσεις ότι η Ουκρανία τώρα πληρώνει το τίμημα για τις δικές της πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας και θα συνεχίσει να πληρώνει καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν σε συστηματικά πλήγματα.
1: Μάλιστα. Ας το πούν στους ανθρώπους που βλέπαμε εκεί και στους άλλους οι οποίοι έχουν χτυπηθεί στην άλλη πλευρά βέβαια. Αλλά στο πούν αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Λίδα Παπαδοπούλου. Οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, ενημέρωσε Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας. Την ίδια ώρα, αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είναι η Αθήνα, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή του διάσταση.
8: Την αποφασιστικότητα της Αθήνας για την επανεκκίνηση των ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου και υπενθυμίζοντας προς την Τουρκία ότι μόνο οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την έκδοση των ναύτεξ.
9: Η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με την Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται διάθεση αποκλιμάκωσης της τουρκικής ρητορικής, ο Υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα επιθυμεί το διάλογο στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου.
9: Θα πρέπει οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί. Βεβαίως για να συμβεί αυτό θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένοι.

Florence Taylor. Μας είπε συγκεκριμένα ότι αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η έρευνα τελείωσε. Οι πέντε εξακολουθούν να τελουρισμούς στις μετακινήσεις και στις επαφές τους και η τρομοκρατική εξετάζει τα κίνητρα. Τα κίνητρα που αφορούν δηλαδή

0: να δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.
1: Οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο. Διαμήνυσε προς τους Ευρώπες του
2: οικοσμικού.
1: Η τήρηση της διεκτάς με επιδοδίτης θα σας ασφάλει, λένε αυτό, για τα πλαίσια της μιλωσίας των Ηνωμένων Πατριών.
3: Λέγα ο Ζωσέλος ιδιώτης της ΕΚΑΣ, μια αρχαία έλλη πολύ κοντά στα γερκά σύνορα. Δήμαι εκπροσώπους άλλων θρησκειών και δογμάτων, ανάμεσά τους και ο Μητροπολίτης Γαλλίας Δημήτριος, υπέγραψαν την έκκληση του ΜΕΤΣ και η ίδια κήρυξη

0: θρησκευτικό διάλογο και ειρήνη.
1: Η Μέτς, μια αρχαία κελτική πόλη, πολύ κοντά στα γερμανικά σύνορα, σημαδεμένη ανά τους αιώνες. Έξω ο Πάπας Λέων ο 14ος, ως τελευταίο σταθμό της περιοδίας του στη Γαλλία.
2: C'est avec une joie profonde, mais aussi avec un vif sentiment, que je me tiens parmi vous aujourd'hui à Metz, ville des frontières et du passage.
1: Από εκεί έστειλε μήνυμα για το μέλλον της Ευρώπης, απευθύνοντας έκκληση για ειρήνη και διάλογο, κοινωνικό, πολιτικό και διαθρησκευτικό.
2: Aujourd'hui, malheureusement, la guerre a refait surface.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πολλές περιοχές του πλανήτη, στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, ισχυροί άνεμοι και τεράστια κύματα δοκιμάζουν τις παράκτιες περιοχές, ενώ εικόνες καταστροφής έρχονται από την Ινδία και το Νεπάλ. Την ίδια ώρα η Μπανγκόκ μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη μετά από καταρακτώδεις βροχές.
2: Οι δρόμοι της Μπανγκόκ έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, καθώς μέσα σε 48 ώρες έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής. Οι κάτοικοι περπατούν μέσα στο νερό για να προμηθευτούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Άλλοι μετακινούνται με βάρκες. Πολλοί έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί για να απομακρύνουν ευάλωτους κατοίκους. Οι ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν να πλήττονται από την καταιγίδα Νορ-Ίστερ. Τεράστια κύματα χτυπούν με μανία την ακτή στη Μασαχουσέτη, μια ανάσα από τα σπίτια. Ένα σκάφος που είχε βυθιστεί πριν από 142 χρόνια ξεβράστηκε στην ακτή. Μεγάλα προβλήματα και στο Νιου Τζέρσι. Τμήματα της πολιτείας παραμένουν πλημμυρισμένα.
3: And this shows you just how much water this storm has pushed in on shore. We're actually at low tide right now, but there are lots of nervous homeowners here watching as this water continues to inch closer to their homes.
2: Προβλήματα με τις έντονες βροχοπτώσεις αντιμετωπίζουν ακόμα Νεπάλ και Ινδία.
1: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ανακαινήσεων που εξασφαλίζει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση κλειστών σπιτιών. Το ενδιαφέρον των ιδιοκτών αποδείχθηκε μεγάλο, καθώς οι αιτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα ξεπέρασαν ήδη τις 13.000.
4: Τελευταία ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που θέλουν να προχωρήσουν σε ανακαίνιση με κρατική επιδότηση μέσω του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας.
5: Ό,τι γίνεται και είναι για να βοηθήσουν τους ανθρώπους είναι σημαντικό.
4: Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 93.000 αιτήσεις, εκ των οποίων 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες και περισσότερες από 13.000 κλειστά ακίνητα.
6: Οι πρώτοι που έχουν κάνει αίτηση με κλειστά σπίτια, 100% όσοι έχουν κάνει αίτηση και έχουν πάρει επιλεξιμότητα και έχουν κλειστά σπίτια θα πάρουν την επιδότηση. Είναι μέχρι 95%.
7: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάς, ο Δήμος της Αθήνας καταγράφουμε περίπου 116.000 κατοικίες δηλωμένες στους κλειστές. Ενώ στην περιφέρεια Αττικής συνολικά καταγράφονται 526.000 κατοικίες.
8: Για μια κατοικία 120 τετραγωνικών, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 36.000 ευρώ. Δηλαδή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
9: Ένα μπάνιο το οποίο θα κόστιζε περίπου 5.000, σήμερα κοστίζει περίπου 7 με 8.000 ευρώ. Δηλαδή θα μπορούσε να καλύψει ένα μέρος. Ένα σημαντικό μέρος.
4: Στα επόμενα στάδια, οι δικαιούχοι θα πρέπει να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να επιλέξουν οριστικά τα ακίνητα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr.
10: Για αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα είναι πολύ καλό να γίνεται. Και ήδη έχουν κάνει αρκετή εκεί πέρα που μένω εγώ.
4: Στα τέλη του χρόνου αναμένεται να ξεκινήσει το σπίτι μου 3, με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια έως τα 55 έτη, αλλά και υψηλότερη αξία ακινήτου που φτάνει τις 300.000 ευρώ. Βελτιώνονται παράλληλα τα εισοδηματικά κριτήρια με τα όρια να διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ αυξάνεται και το ποσό του δανείου που θα φτάσει έως και τις 230.000 ευρώ.
1: Τα έργα αποκατάστασης στην αρχαία Νικόπολη εγκαινίασαν ο πρόεδρος Δημοκρατίας και υπουργός Πολιτισμού. Αναδείχτηκε η αναπτυξιακή αξία του αρχαιολογικού χώρου για την τοπική κοινωνία, ενώ δρομολογείται ο φάκελος υποψηφιότητας για την ένταξή του στην UNESCO.
11: 1982.
12: Στην αρχαία Νικόπολη, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση αρχαία πόλη της Ελλάδας, ξεναγήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού στα αποκατεστημένα μνημεία της περιοχής. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε τη συμβολή της επένδυσης στον πολιτισμό στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
13: Έχει αποδειχθεί ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό γενοβολάει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα υπέρ της τοπικής κοινωνίας, αποδεδειγμένα χάρη στις επιρροές που ασκεί αυτή η επένδυση όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και στο τοπικό εργατικό δυναμικό, αλλά και στην υπεραξία που αποκτά η περιοχή λόγω της ανάδειξης των πολιτιστικών της θησαυρών.
12: Την σημασία των έργων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Νικόπολης, αλλά και την προοπτική ένταξή της στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τόνισε ο Υπουργός Πολιτισμού.
14: Με τις παρεμβάσεις αυτές, η πολιτεία επενδύει έμπρακτα στην προστασία της μοναδικής κληρονομιάς της Νικόπολης και ενισχύει ουσιαστικά το υπόβαθρο της υποψηφιότητάς για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
12: Η Νικόπολη παραμένει ένα μνημείο με ξεχωριστή ιστορική σημασία, καθώς συνδέεται με κομβικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν τον αρχαίο κόσμο, το τέλος των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο και την εδραίωση της Ρωμαϊκής κυριαρχίας.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.
15: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φρέσκος από την κατάκτηση του Super Cup. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ζαλγκύρης και την Πέμπτη τη Βίρτους. Και τα δύο μάτς της πρώτης διάβολο εβδομάδας της Ευρωλίγκας είναι εκτός έδρας.
1: Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του πέμπτου συνεχόμενου Super Cup απέναντι στον αξιόμαχο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη δύσκολη εβδομάδα που έρχεται με δύο παιχνίδια στη EuroLeague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται στο κάμπο για το δύσκολο αγώνα με τη Ζαλγκύρης και μετά θα ταξιδέψουν στην Πολώνια για την αναμέτρηση με τη Βίρτους την Πέμπτη.
2: Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στη Ζαλγκύρης, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
4: Στο τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, φίλοι, συγγενείς και πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε στο παρελθόν μίλησαν για τον ξεχωριστό χαρακτήρα, άρα και το ιδιαίτερο ταλέντο του σπουδαίου προπονητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.
5: Ήταν καλός γνώστης του αθλήματος, από μικρό παιδί έδειξε τις ικανότητες του και βέβαια η απώλεια για το χώρο, κύριε όμως για την οικογένειά του, είναι μεγάλη.
6: Ήταν εξαίρετος άνθρωπος. Καλή συμπεριφορά, έδωσε το δείγμα πώς πρέπει να είναι ένας προπονητής μέσα στο γήπεδο.
7: Ήταν στυλοβάτης της ομάδας, την στήριξε πολύ στα δύσκολα. Δεν τα καταφέρναμε χωρίς τον Σούλη. Σήμερα είναι μια στενάχωρη μέρα.
8: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος για τον οποίο δεν θα ακούσει ποτέ κακή κουβέντα από κανέναν.
9: Καλός συνάδελφος, πάντα είχε καλή διάθεση. Και σαν προπονητής θεωρώ ότι έχει δώσει το στίγμα του και είναι μεγάλη απώλεια για το ελληνικό μπάσκετ.
10: Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη, γιατί συνδυάζει στο άθλημά μας και τη γνώση, και αυτό φαίνεται από τις επιτυχίες που είχε, αλλά νομίζω ότι ο χαρακτήρας ήταν το βασικότερο προσόν του.
0: Στο Nations League, μεγάλα διπλά για Ολλανδία και Πορτογαλία που απέδρασαν με σπουδαίες νίκες από Σερβία και Νορβηγία αντίστοιχα.
11: Ο Μέρντινγκ έδωσε το προβάδισμα στην Ολλανδία με εκτέλεση πέναλτι στο 30. Ο άσος της ΑΕΚ, Λούκα Γιώβιτς, ισοφάρισε για τη Σερβία στο ξεκίνημα της επανάληψης. Η Ολλανδία πήρε τελικά την εκτός έδρας νίκη με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μέρντινγκ στο 69. Στο στάδιο Πάρκεν, Δανία-Ουαλία 2-0. Αυτογκόλ του Ντέιβις, 1-0 στο 53. Ο Ίσαξεν διπλασίασε στο 66 λεπτό. Στο Όσλο, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Πλασέ του Ζωάο Φέλιξ, 0-1 στο 17. Εκτέλεση φάουλ του Έντεγκαρτ, προβολή του Χάαλαντ, ισοφάρισε στο 51. Τρία λεπτά αργότερα ο Γκονσάλο Ράμος μετά από λάθος του τερματοφύλακα χάρισε την νίκη στους Σίβηρες με τους οποίους δεν αγωνίστηκε λεπτό ο Ρονάλντο.
12: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τις Γεωργίας Κιτζή και Γεωργίας Αδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Ευθέως. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
1: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
0: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
0: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
1: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
0: Από τις κοινότητες του κόσμου
1: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές βροχές και πολύ ισχυρό βοριά οι επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, με λίγες βροχές κυρίως σε ανατολική στερεά Εύβοια, τοπικά σε Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές.
4: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwitz.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: θέλει, παπά μου. Πες μας, μήπως σε βοηθήσουμε.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: γιος σου δεν είχε ιδέα ότι μιλάει μαζί σου, έτσι δεν είναι? Του έστησε παγίδα.
1: Δεν έχει στοιχεία του ίδιου.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, East Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Κάτσε εσύ να μου κάνεις παρέα μέχρι να έρθει.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή

Ρούφιλ. Στάζεις και πίσας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιλ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πλέτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα Φάπονη. Σας περιμένουμε.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σας είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
3: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Gondo Deer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondo Deer Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondo Deer Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: please forgive me, Mama.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Place. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Tapos Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Mission Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Mission Clearwater.

0: δίκτυο της ΕΡΤ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Ράπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: από φέτος το βάζει μέσα στα σπίτια όλων των Ελλήνων μέσω της συχνότητας της R2 Sport. Να πούμε ότι κάθε υπάρχουν δύο ημίχρονα 20 λεπτά και στη μέση βεβαίως μία διακοπή 15 λεπτή. Καθαρός χρόνος 20 λεπτό, διότι υπάρχουν και πολλές διακοπές τις οποίες στη συνέχεια θα δούμε με εκτελέσεις πλαγίων, με κόρνερ, με δίλεπτες αποβολές και φυσικά όπως είπαμε και με διάφορα φάουλ τα οποία θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια των δύο ημιχρόνων. Όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε μέσα από το σημερινό παιχνίδι. Να πούμε βέβαια ότι καθώς βλέπουμε τώρα τη σύνθεση του ΠΑΟΚ, 14 παίκτες, ο Τάσος Αναστασιάδης, ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, έχει στη διάθεσή του Δήμος Μακρύς, Στέλιος Ποζατζίδης, Χρήστος Τσόπουλος, Λορέντζο Μουρανάκα, Χριστόφορος Ρακόπουλος, Παύλος Κεφαλίδης, Αλέσιο Τροβάτο, Ιταλός μας έλεγε πριν από λίγο ο Γιάννης, γι' αυτόν Πέδρο Τόρο Ισπανός, Μάριος Ντάτης που προέρχεται από την ΑΕΚ όπως μας είπε ο Γιάννης, Κυριάκος Ταουσάνης, Αλέξανδρος Βασάρας, Διονύσης Τσούχας, Θανάσης Μπούφος και Κωστίδης Κωνσταντίνος, οι 14 του Τάσου Αναστασιάδη, προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Για να πάμε και στην ΑΕΚ, καθώς βλέπετε τους ανθρώπους ΑΕΚ που πηγαίνουν σιγά σιγά προς τον πάγκο. Οι αιστείες είναι ίδιες με το handball. Είναι μια μίξη μεταξύ ποδοσφαίρου και handball. Εδώ είναι η δωδεκάδα της ΑΕΚ με προπονητή τον Άγγελο Εμμανουηλίδη, Νίκος Αρώνης, Ευθύμιος Μιχαλίτσης, Μάριος Κότσης, Φαμπρίτσιο Αλμέιδο Λίμα, Μιχάλης Πρωτονοτάριος, Ρικάρδο Σομπράλ, Δημήτρης Λιαρόπουλος, Χωσέ Γκρεγκολόν, Νίκος Τριαντάφυλλος, Γιώργος Κοκκινίδης, Δημήτρης Κοντογιώργης, Αλέξανδρος Αδαμόπουλος, οι 12 της ομάδας του Άγγελου Εμμανουηλίδη. Διαιτητές της αναμέτρησης ο Λεωνίδας Κωνσταντίνος και ο Παύλος Μαυρομάτης. Στο φούτσαλ, το ποδόσφαιρο σάλας δηλαδή, υπάρχουν και δύο διαιτητές οι οποίοι είναι στους πάγκους. Αυτοί θα είναι ο Αδάμος Κουκούλης και ο Σεβαστιανός Μίτσιος. Αυτά όσον αφορά τα πρώτα στοιχεία. Βλέπετε τους παίκτες των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν τις λεγόμενες χειραψίες μεταξύ τους. Και Γιάννη, να δούμε τι έγινε στην αγωνιστική, την προηγούμενη, δηλαδή αυτή τη δεύτερη αγωνιστική στα παιχνίδια που είχαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας να πούμε ότι ο Πύργος είναι η ομάδα που βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, βέβαια με αγώνα περισσότερο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει σε λίγο με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ομάδα της Ηλίας έκανε το 2-2, νίκησε τις Τράχωνες με 11-3. Ενδιαφέρον μάτς έγινε στο κλειστό της Πολιτείας, όπου Αθήνα 90 και Δούκας αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 4-4. Στο Μέτσι ΑΕΛ πέρασε με νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ενώ στον Κορυδαλό ο Μινόταυρος πήρε την ισοπαλία λίγο πριν από τη λήξη με 1-1. Αυτά ήταν τα πρώτα παιχνίδια και βέβαια να θυμίσουμε ότι τα πρώτα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, να θυμίσουμε ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη στον Ταύρο επί του Μινόταυρου με 8-4. 4 γκολ πέτυχε ο Τροβάτο για τον ΠΑΟΚ και 2 ο Βασάρας, από ένα γκολ ο Πέδρο Τόρο και ο Ταουσάνης, ενώ η ΑΕΚ που είχε βέβαια αρκετές απουσίες ιτήθηκε από τον Πύργο, εντός έδρας ήταν για την ΑΕΚ με 6-4. Ο Φαμπρίτσιο πέτυχε 2 γκολ για την Ένωση, ο Μαρκουάρ και ο Κοντογιώργης πέτυχαν από ένα γκολ. Επειδή είπαμε για τις απουσίες της ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι, το παιχνίδι με τον Πύργο, σε σύγκριση με εκείνο τον αγώνα 20 Σεπτεμβρίου, να ενημερώσουμε ότι η ΑΕΚ έχει επιπλέον τον Ρικαρντίνιο και τον Αδαμόπουλο. Δεν έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι, άρα λοιπόν η Ένωση είναι ενισχυμένη σήμερα σε σύγκριση με τον αγώνα της πρεμιέρας.
0: Παρότι έχει δύο παίκτες λιγότερους, να πούμε ότι βέβαια η σημερινή παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ είναι απίστευτα δυναμική. Είναι εκατοντάδες οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν την ομάδα τους σε αυτό το παιχνίδι, όπως κάνουν άλλωστε σε όλα τα σπορ. Και σήμερα και ήταν και την προηγούμενη Δευτέρα στο τελικό του handball, όπου η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην αναγέννηση Άντας. Ακόμη πιο δυναμική σήμερα, ακόμη περισσότεροι οι φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας για αυτό τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, ο Λεωνίδας Κωνσταντίνος, και δεύτερος ο Παύλος Μαυρομάτης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει το παιχνίδι. 20 λεπτά, οι αιστείες είναι ίδιες με αυτές του handball, το γήπεδο είναι ακριβώς ίδιο με αυτό του handball, οι γραμμές δηλαδή δεν αλλάζει κάτι, αλλά αλλάζουν κάποιοι κανονισμοί. Η μπάλα φυσικά δεν παίζεται με τα χέρια, παίζεται με τα πόδια, και βεβαίως υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, όπου αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια.
1: Να πούμε επιπλέον ότι γίνονται αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς να υπάρξει κάποια διακοπή, και να πούμε ακόμη ότι στο έκτο φάουλ ανά ημίχρονο εκτελείται ουσιαστικά ένα πέναλτι, ένα φάουλ χωρίς τείχος στα 10 μέτρα, και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί από το έκτο φάουλ και μετά η ομάδα, η αντίπαλη έχει ένα πολύ σημαντικό πόνους.
0: Να ο ΠΑΟΚ λοιπόν στην επίθεση, για να δούμε την προσπάθεια, καθώς οι παίκτες της ΑΕΚ καταφέρνουν και κλέβουν την μπάλα με τον Κοντογιώργη στο χώρο της άμυνάς τους. Τώρα η μπροστινή παλιά, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλάζει όπως βλέπετε πολύ γρήγορα η μπάλα πόδια των παίκτων του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Προβάτο, ο Ιταλός, είναι αυτός που βλέπετε τώρα με την μπάλα στα πόδια, κρατάει την μπάλα, είναι ο κινητήριος μαχρός της ομάδας του ΠΑΟΚ, λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ στην επίθεση, η προσπάθεια από τον Αλέξανδρο τον Αδαμόπουλο, χάνει την μπάλα και φάουλ, φάουλ που θα γίνει από τον παίκτη της ΑΕΚ πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Μάριο Ντάτη, προερχόμενο από την ΑΕΚ. Έτσι, δύο πρώην συμπαίκτες δηλαδή μονομάχησαν, και οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Τροβάτο πίσω στον τερματοφύλακά τους. Η μπροστινή παλιά δεν είναι καλή από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, η μπάλα θα καταλήξει στην άλλη πλευρά. Η ΑΕΚ τώρα από την δική της πλευρά με τον Ευθύμιο Μιχαλίτση, τον τερματοφύλακά της, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είπαμε ότι ο χρόνος διακόπτεται σε κάθε φάση που υπάρχει φάουλ, που η μπάλα βγαίνει έξω, οπότε τα 20 λεπτά είναι πολύ περισσότερα. Να το πρώτο σουτ και η μπάλα είναι έξω. Ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΚ με το σουτ του Δημήτρη Κοντογιώργη και του επιθετικού της ομάδας. Το πρώτο σουτ λοιπόν στο σημερινό παιχνίδι από τον Δημήτρη Κοντογιώργη, η μπάλα έφυγε έξω, και ο ΠΑΟΚ με τον Τροβάτο. Η μπάλα στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ, ο Παύλος Κεφαλίδης κάνει μια παλιά η οποία δεν είναι καλή, η μπάλα καταλήγει εκτός και θα επαναφέρουν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Κοντογιώργη, τον παίκτη που έκανε νωρίτερα και το σούτα. Βλέπετε έχει κυλήσει μόλις 1,5 λεπτό. Τώρα ξεκινάει πάλι το χρονόμετρο. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έχει βγει πολύ έξω. Η παλιά για τον Κοντογιώργη προς τα πίσω, η μπάλα εκεί όπου κινείται για να πάρει τώρα την μπάλα ο Αλέξανδρος Αδαμόπουλος. Νάτος εδώ ο Αδαμόπουλος, περνάει το κέντρο, Αδαμόπουλος μαρκιάρεται, κάνει μια μπροστινή παλιά. Για να δούμε, οι παίκτες ΑΕΚ χάνουν την μπάλα και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Προσπάθησε ο Πέδρο Τόρο, ο Ισπανός επιθετικός της ομάδας του ΠΑΟΚ, να βγάλει μια γρήγορη αντεπίθεση χωρίς αποτέλεσμα. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα πάλι με τον Τροβάτο. 5 παίκτες παίζουν στο παιχνίδι, 4 είναι στον αγωνιστικό χώρο και ένας τερματοφύλακας. Αυτοί είναι οι 5. Ο Τροβάτο θέλει να γυρίσει το σώμα του, να κάνει την προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα.
1: Και επειδή, Θόδωρε, αναφέρθηκες στους 5 παίκτες, ο ένας τερματοφύλακας, οι άλλοι 4 είναι ένας αμυντικός, μπορούμε να πούμε, ο Φίξο, έτσι ονομάζεται, ή μπορούμε να πούμε ο Λίπερο, όπως ήταν παλιά το ξέραμε ως αμυντικό στο ποδόσφαιρο. Είναι οι δύο εξτρέμ, οι δύο γουίνγκερ και ο πίβοτ που είναι ο σέντερ φορ. Κάπως έτσι
0: είναι και η λέξη στο handball.
1: Οι σχηματισμοί των ομάδων, έτσι. Οι δύο πλάγοι, ο αμυντικός, ο ελεύθερος και ο σέντερ φορ. Και ο τερματοφύλακας.
0: Χάρη συντομίας βεβαίως λένε η αμυντική και η επιθετική, αλλά η σωστή ορολογία είναι αυτή όπως την ανέφερες, Γιάννη. Το εκτελέστηκε αυτό το πλάγιο, η μπάλα ξανά πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ με τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο χώρο της άμυνάς τους. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω στο Μιχαλίτση, στο τερματοφύλακα. Δείτε που βγαίνει ο Μιχαλίτσης στο χώρο του κέντρου για να γίνει και αυτός επιθετικός. Τώρα θα γυρίσει προς τα πίσω. Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι στο χώρο του κέντρου. Να πούμε ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Όσο θέλουν κρατάνε την μπάλα σε σχέση με το handball που υπάρχει χρονικός περιορισμός. Να, οι παίκτες της ΑΕΚ χάνεται ευκαιρία από την ΑΕΚ με την προσπάθεια του Αβραμόπουλου, που και πάλι δεν μπόρεσε να νικήσει τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι κατάφεραν να βγάλουν την μπάλα. Δεύτερη καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρία στα καρέ της ΑΕΚ. Η προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα στον χώρο του κέντρου, καλή αμυντική λειτουργία από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ όμως είναι αυτή που έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, προς την παλιά, και υπάρχει φάουλ. Όχι, δεν είναι φάουλ. Αυτές οι προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων δεν δίνονται φάουλ. Δεν είναι όπως είναι στο ποδόσφαιρο το κανονικό, έτσι, το δηλαδή αυτό που είναι εκτός σάλας. Οπότε, ναι, οπότε οι παίκτες εδώ έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι, να το πω έτσι, πιο σκληρά ίσως φαίνονται τα μαρκαρίσματα, αλλά αυτή είναι η διαφορά των φάουλ ανάμεσα στο ποδόσφαιρο σάλας και το άλλο ποδόσφαιρο. Τώρα υπάρχει διακοπή για να δούμε τι δίνουν οι διαιτητές, καθώς η μπάλα είναι, είμαστε στα 15 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα, ακόμη δεν έχουν περάσει 5 λεπτά. Η μπάλα θα επανέλθει από πλευρά ΠΑΟ.
1: Επειδή είπες, Θόδωρο, για την μπάλα, η μπάλα είναι διαφορετική, έτσι, είναι χαμηλής αναπήδησης, πιο ελαφριά, είναι μια διαφορετική μπάλα από αυτή που γνωρίζουμε όσοι παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο στα γήπεδα, έτσι,
0: και πολύ πιο ελαφριά, χώρο, ναι. Πολύ πιο ελαφριά, γιατί τα σουτ που γίνονται από πολύ κοντινή απόσταση είναι πάρα πολύ δυνατά. Αν ήταν πιο βαριά θα μπορούσε μέχρι να προκαλέσει και ζημιά, έτσι, αλλά είναι ελαφριά. Βλέπετε πόσο γρήγορα οι παίκτες της ΑΕΚ βγαίνουν στην αντεπίθεση. Η μπάλα έχει βγει, νομίζω. Έχει βγει εκτός, ναι. Οπότε δεν υπάρχει φάση, αλλά είναι λάθος η πάσα του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Οπότε η ΑΕΚ έχει και πάλι την μπάλα στην κατοχή της. Επαναφέρει με τον Χωσέ. Να και πάλι η ΑΕΚ στην επίθεση. Προσπάθεια από τον Κοντογιώργη. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ κλέβουν την μπάλα. Οι της ΑΕΚ επιμένουν. Είναι στην επίθεση και τελικά η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα επαναφέρει την μπάλα με φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές της αναμέτρησης. Σφυρίζει ο κύριος Λεωνίδας Κωνσταντίνος. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η μπάλα πίσω στο χώρο άμυνας του ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο Τροβάτο είναι αυτός που την κρατάει και θα προσπαθήσει τώρα να κάνει την πάσα. Λάθος η προσπάθεια από τον Μάριο Ντάτη. Και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ πίνει και πάλι στον Τροβάτο. Ο ΠΑΟΚ στο χώρο της άμυνας του. Η μπάλα γυρίζει από τον Πέδρο Τόρο. Χάνεται από την προσπάθεια του Ταουσάνη. Να, η ΑΕΚ στην επίθεση. Δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Ρικάρντο Σομπράν. Και η μπάλα καταλήγει εκτός πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Μόλις φτάσαμε στα, συμπληρώσαμε 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, αγωνιστικού παιχνιδιού, έτσι. Εδώ μιλάμε για καθαρό παιχνίδι και σκέπτομαι, Γιάννη, αν σταματούσε η μπάλα έτσι και στο ποδόσφαιρο, τι θα γινότανε. πόσο χρόνο μπορεί να κρατούσε ένα ημίχρονο. Αντί για 45 λεπτά.
1: Γι' αυτό στο ποδόσφαιρο σάλας είναι 20 λεπτά, καθαρός χρόνος. Λίγο πολύ μπορούμε να πούμε κάτι σαν το μπάσκετ, έτσι. Δηλαδή είναι καθαρός χρόνος, 20 λεπτά σε κάθε ημίχρονο.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Παίζει 2 λεπτά με παίκτη λιγότερο, εκτός αν δεχτεί γκολ. Αν δεχτεί γκολ θα συνεχίσει να παίζει με 5 παίκτες. Αν δεχτεί γκολ σε αυτό το 2 λεπτό, σε αυτό το διάστημα.
0: Ναι, ναι. Οπότε, γιατί ο χρόνος εδώ κυλάει με διαφορετικό τρόπο.
1: Και επειδή βλέπουμε εδώ μπροστά μας τον Μάριο Τάτι, να πούμε αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, ένας από τους πολύ σημαντικούς παίκτες.
0: Άλλη ΑΕΚ στην επίθεση, το σουτ που θα γίνει και το γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ με σκόρερ τον Χωσέ Γκρεγκολόν, τον Βραζιλιάνο. Η ΑΕΚ, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, πέτυχε το γκολ και η ΑΕΚ προηγείται πλέον του ΠΑΟΚ 1-0 με τον σκόρερ τον Χωσέ να κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ. Εδώ βλέπετε τους παίκτες στο χώρο του κέντρου τον ΠΑΟΚ έτοιμο για τη σέντρα. Στο 13ο περίπου, 13,5 λεπτά παιχνιδιού, η ΑΕΚ με τον Χωσέ ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Σε διέκοψα, Γιάννη, συνέχισε.
1: Ναι, ναι, λέγαμε για τον Μάριο Ντάτι ότι είναι από τους σημαντικούς παίκτες του ποδοσφαίρου σάλας, 33 χρονών, έχει κερδίσει πολλά με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία, να πούμε, ήταν στην επίθεση, τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο, η μπάλα όμως καταλήγει στον τερματοφύλακα.
0: Το πρώτο σούτ από τον Χρήστο Τσόπουλο. Συνέχισε, Γιάννη.
1: Ο Ντάτις έπαιζε 8 χρόνια στην ΑΕΚ, είναι δεξιός γουίνγκερ και να πούμε ότι ήταν και 3 φορές πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πολύ μεγάλη καριέρα από τον παίκτη αυτό.
1: Το Μάριο Ντάτι.
0: Το Μάριο Ντάτι, ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ τώρα με την μπάλα στα πόδια, το 1-0 προηγείται η ΑΕΚ. Ο Κεφαλίδης είναι αυτός τώρα που θα γυρίσει στον Ντάτι. Τον βλέπετε εδώ, Ντάτις με τον Λορέντζο Μουρανάκα. Τώρα ο Μουρανάκα, ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, κακή πάσα και η απομάκρυση των παιχτών της ΑΕΚ για να φύγει η μπάλα. Δεν είναι απαραίτητο να σας πούμε ότι θα υπάρχει μεγάλο σκορ. Μην μπερδεύεστε, υπάρχει παιχνίδι που τη δεύτερη αγωνιστική αυτή δηλαδή έληξε ισόπαλο 1-1. Άρα λοιπόν, εντάξει, υπάρχει και παιχνίδι που έληξε 7-4. Υπάρχει όπως και παιχνίδι που έληξε 1-1. Άρα λοιπόν, το αν θα μπουν πολλά γκολ ή όχι εναπόκειται στις αμυντικές λειτουργίες και τις επιθετικές των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, το σουτ, η απομάκρυση της μπάλας. Να, η πρώτη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλό σουτ που έγινε από τον ΠΑΟΚ και πάλι στην επίθεση. Η μπάλα από τον Τροβάτο αποκρούει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο Μιχαλίτσης. Ο Τροβάτο, ο Μουρανάκα, συγγνώμη, ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε την προσπάθεια και η μπάλα απομακρύνθηκε από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Διπλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, καμένη ευκαιρία να ισοφαρίσει με το... Ο Βασάρας είναι αυτός, ο Αλέξανδρος Βασάρας, που θα κάνει το σουτ για να φύγει η μπάλα πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. 11 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα έχουμε διανύσει. Η μπάλα στο Λορέντζο Μουρανάκα. Ο ΠΑΟΚ αρχίσει και βγαίνει μπροστά. Για το πρώτο πεντάλεπτο ήταν πολύ στα μετώπιστε μέχρι τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ. Να ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Η μπάλα πάλι στα χέρια του Ευθύμιου Μιχαλίτση, τερματοφύλακα της ΑΕΚ, που δεν βιάζεται τώρα και δίνει την μπάλα εκεί όπου η προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ, το σουτ, και η μπάλα είναι out από την προσπάθεια του Ρικάρντο Σομπράλ, του επιθετικού της ομάδας της ΑΕΚ. Τον βλέπετε εδώ, ο οποίος σούταρε, τρίτο σουτ για την ΑΕΚ που φεύγει έξω, και ένα σουτ βεβαίως στην εστία από τον Κωσέ για το 1-0 με το οποίο προηγείται η ΑΕΚ. Ξαναμπήκε στην πεντάδα του ΠΑΟΚ ο Τροβάτο, Αλέσιο Τροβάτο, ο Ιταλός, ο οποίος είναι ο οργανωτής του παιχνιδιού της ομάδας του ΠΑΟΚ. Η προσπάθεια τώρα για να γυρίσει ο Πέθρο Τόρο. Χάνει την μπάλα ο Τόρο, η ΑΕΚ στην επίθεση, ένα σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-0 για την ΑΕΚ με το πολύ ωραίο σουτ που θα κάνει ο Φαμπρίτσιο Αλμέιδα Λίμα, ο παίκτης της ΑΕΚ. Δείτε και πάλι πως κλέβει την μπάλα, μπαίνει, πλησιάζει και από πλάγια θέση σουτάρει νικά τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Δήμο Μακρύ, για να κάνει το 2-0 ο παίκτης της ΑΕΚ. Ο Φαμπρίτσιο Αλμέιδα Λίμα θα κάνει το 2-0 στο πριν ουσιαστικά φτάσουν στο 10 λεπτό. 10:43 που μένει καθαρός χρόνος για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και πλέον η ΑΕΚ προηγείται με 2-0, ενώ υπάρχει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είδα τι έχει συμβεί, κάτι δείχνει. Σε μία, τα λέει εκεί με τον διαιτή της αναμέτρησης, τον Λεωνίδα Κωνσταντίνο. Δεν ξέρω αν έχουμε τη φάση τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε κάποια από τις προηγούμενες φάσεις προφανώς. Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα στην κατοχή του. Η μπάλα στον Τροβάτο. Τροβάτο, ο οποίος κρατά την μπάλα τώρα, θέλει να βρει και θα καταφέρει να γυρίσει την μπάλα. Θα τη χάσει ο Πέδρο Τόρο. Έρχεται να διώξει προσωρινά ο τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ ο Μακρύς, ένα σούτ από μακριά και η μπάλα είναι out από το Δήμο το Μακρύ, ο οποίος βγήκε μέχρι το χώρο του κέντρου. Έχει το δικαίωμα αυτό για να κάνει το σούτ και να στείλει την μπάλα out. Προστινή παλιά. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα προσπαθούν. Μπάλα στα πόδια του Φαμπρίτσιου Αλμέιδα. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τροβάτο μες στη μεγάλη μπαίνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, δεν θα μπορέσει.
1: Και τώρα, Θόδωρε, φτάνουμε ακριβώς στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι συμπληρώθηκαν 10 καθαρά λεπτά. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0 με τα γκολ του Ζωζέ και του Λίμα. Έτσι να πούμε, ο
0: Ζωζέ,
1: ο
0: Χωσέ,
1: ο Ζωζέ.
0: Ναι, ας το λέμε Ζωζέ, γιατί τον βλέπουμε και Χωσέ. Ο Βασάρας ήταν αυτός ο οποίος προηγουμένως είχε την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και το σούτ, το οποίο έφυγε out. Και υπάρχει πάλι μια μικρή διακοπή. Είπαμε ότι αυτές οι διακοπές υπάρχουν στο παιχνίδι. Ο χρόνος εδώ δεν κυλάει, οπότε είμαστε στο 10 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να προηγείται με 2-0 και τον ΠΑΟΚ να θέλει από την απτική του πλευρά, θα προσπαθήσει βεβαίως να πετύχει και αυτός γκολ, αλλά στο ποδόσφαιρο σάλα, στο φούτσαλ όπως λέγεται, είπαμε ότι οποιοδήποτε σκορ είναι ανοιχτό, δηλαδή και ένα χαμηλό σκορ όπως 1-1, αλλά και ένα μεγάλο σκορ όπως 7-4 ή 8-4 ή και 11-4. Είχαμε και τέτοιο σκορ στην δεύτερη αγωνιστική. 11-3 νίκησε ο Πύργος τους Τράχωνες. Οπότε υπάρχει και ισοπαλία, έτσι, και όλα τα σκορ είπαμε ότι παίζουν. Για να δούμε λοιπόν το corner τώρα για την ομάδα της ΑΕΚ μετά την μικρή διακοπή. Η μπάλα στο δοκάρι, δεύτερο σουτ και έξω. Άλλη μια καλή ευκαιρία από τον Φαμπρίτσιο Αλμέιδο Λίμα, τον σκόρερ του δεύτερου γκολ της ομάδας της ΑΕΚ. Μπαίνει και με το νούμερο 22 τώρα ο Διονύσης Τσιούχας στο παιχνίδι και υπάρχει time out που θα πάρει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Τάσος Αναστασιάδης, για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του, καθώς η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει καλύτερο ρυθμό στο παιχνίδι, έχει περισσότερες ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ και έχει πετύχει και 2 γκολ με τα οποία προηγείται 2-0, Γιάννη.
1: Ναι, και βέβαια να πούμε ότι όντως η ΑΕΚ είναι πιο αποτελεσματική, κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα. Ένα παιχνίδι που μπορούμε να πούμε απαιτεί γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, απαιτεί υψηλή τεχνική, απαιτεί ταχύτητα και βέβαια απαιτεί και γρήγορη σκέψη. Και να κινείσαι γρήγορα αλλά και να σκέφτεσαι γρήγορα, γιατί είναι κλειστός μικρός ο χώρος, άρα λοιπόν δεν έχεις πολλά περιθώρια. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής έχει καλύτερη εικόνα, έχει χάσει ευκαιρίες, έχει πετύχει 2 γκολ, έχει δοκάρει, γενικά έχει μια καλύτερη εικόνα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνεται μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η ΑΕΚ είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος, του ποδοσφαίρου σάλας στη χώρα μας, και δεν είναι τυχαίο ότι κατέκτησε και το 23-24 και το 24-25 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας.
0: Να πούμε, ο ΠΑΟΚ είναι μια νεοσύστατη ομάδα, έτσι, το 23 ιδρύθηκε. Ναι, Γιάννη, σ' ακούω.
1: Άρα καταλαβαίνει κανείς, ο ΠΑΟΚ θέλει και αυτός το χρόνο του σιγά σιγά για να χτίσει, να χτίσει όλο ένα και κάτι καλύτερο. Να πούμε για τα time out, από ένα time out δικαιούται κάθε ομάδα ανά ημίχρονο.
0: Και η μοναδική ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ, έτσι, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι στον Νότο. Και βέβαια επίσης είπαμε, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα μόλις 3 χρόνων. Η ΑΕΚ βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερο, όπως είπε και ο Γιάννης, έχει πολύ περισσότερα χρόνια που έχει ιδρυθεί και έχει και 4 τίτλους τελευταίο στο 25, 2 κύπελα, 5 Super Cup και πέρσι έφτασε μέχρι και τους 16 του Champions League. Άσχετα δηλαδή αν έχασε την πρώτη αγωνιστική από το, στον πύργο με 6-4, είναι μια ομάδα η οποία βεβαίως κάθε χρόνο έχει στόχο την κατάκτηση του φούτσαλ, του πρωταθλήματος δηλαδή, του ποδοσφαίρου σάλας.
1: Και βέβαια να πούμε, Θόδωρε, ότι η ομάδα που μετρά, για να δούμε όμως τώρα την εκτέλεση του φάουλ, το σουτ, η μπάλα καταλήγει out, δεν ανησύχησε καθόλου από αυτή την προσπάθεια του Σαμπράλ, δεν ανησύχησε καθόλου ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ο Μακρύς. Να πούμε ότι από το 98 που μπήκε στη ζωή του ελληνικού ποδοσφαίρου το ποδόσφαιρο σάλας, η Αθήνα 90 έχει κερδίσει 15 τίτλους. Ο Δούκας που το κατέκτησε πέρσι μετρά 7 πρωταθλήματα.
0: Ακριβώς, όλα είναι κάτω. Βεβαίως δεν υπήρχε ομάδα εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στην Αθήνα δηλαδή, στην Νότια Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, για να δούμε την προσπάθεια. Χάνεται η μπάλα, δεν είναι καλό το κοντρόλ. Οι παίκτες της ΑΕΚ θέλουν να βγουν γρήγορα, μπερδεύονται μεταξύ τους. Τελικά η μπάλα είναι στο Ρικάρτο Σομπράλ, ο οποίος θα χάσει την προσπάθεια. Είπαμε και σας είπε και ο Γιάννης ο Βοητσίδης ότι είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο δηλαδή με τόσα πόδια να μπορέσεις να κάνεις κοντρόλ, να γυρίσεις, να σουτάρεις. Ακόμη πιο δύσκολο από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο σάλας έχει μεγαλύτερη δυσκολία, έχει πιο σκληρά μαρκαρίσματα και τώρα δεν προλαβαίνει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ να διώξει την μπάλα σε αυτή την προσπάθεια που του έκανε ο Αλέσιο Τροβάτο, ο Ιταλός, έτσι, παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός. Θα κάνει και το σούτ, την μπάλα κοντράρει σε παίκτη της ΑΕΚ και βγαίνει κόρνερ. Να λοιπόν το κόρνερ, νομίζω είναι το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε λοιπόν και την εκτέλεση. Ένα κόρνερ εκτέλεσε η ΑΕΚ, κόρνερ θα εκτελέσει και ο ΠΑΟΚ. Ο χρόνος επαναλαμβάνω σταματάει.
1: Πέδρο Τόρο.
0: Πέδρο Τόρο στην εκτέλεση. Βλέπετε δύο παίκτες που του ΠΑΟΚ πως μόνο μαχούν με αυτούς της ΑΕΚ, ένας είναι πιο πίσω. Είναι τακτική αυτή, ο Μάριος Ντάτης είναι πιο πίσω για να προλάβει τυχόν γρήγορη αντεπίθεση της ΑΕΚ. Για να δούμε, γιατί και εδώ υπάρχουν κομπίνες και εδώ οι παίκτες με βάση τα όσα τους λένε οι προπονητές τους εκτελούν αυτά τα κόρνερ με κάποιες κομπίνες. Πού θα πάει η μπάλα, σε ποιον παίκτη, αν θα γίνει αμέσως σούτ, αν θα γίνει πάσα. Θα δούμε λοιπόν, τώρα εκτελείται στον, η μπάλα πήγε στον Αντάτη που έκανε το σούτ αλλά δεν ήταν καλό και η μπάλα είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Από αυτή την προσπάθεια η μπάλα γυρίζει στον Αντάτη. Ο Ντάτης θέλει να κάνει το κοντρόλ, να ξεμαρκαριστεί, αλλά δεν θα τα καταφέρει και οι παίκτες της ΑΕΚ κερδίζουν την μπάλα και θα επαναφέρουν από πλάγια. Η ΑΕΚ στην επίθεση τώρα, η προσπάθεια που θα γίνει από τον Ρικάρντο Σομπράλ. Ο Σομπράλ βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και ο διαιτητής εκεί του λέει να απομακρυνθεί. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι με τον με το κινητήριο μοχλό της ομάδας, τον Αλέσιο Τροβάτο. Ο Τροβάτο που παίζει και την περισσότερη ώρα στο παιχνίδι, αλλάζει την μπάλα με τον Διονύση Τσούχα που έχει μπει και αυτός στην πεντάδα. Η προσπάθεια με τον Πέδρο Τόρο, ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Να ο Τσιούχας, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, κοιτάξτε που έχει πάει για να κάνει και αυτός τον επιθετικό, το σουτ, κοντράρει μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Κλέβει ο Διονύσης Τσιούχας, αλλά τελικά η μπάλα καταλήγει στην πλευρά, στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ο γρήγορη πάσα στην προσπάθεια να τροφοδοτήσει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, τον Αλέξανδρο Αδαμόπουλο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, έδωσαν οι διαιτητές. Υπάρχει κενό στην άμυνα της ΑΕΚ, προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί. Είναι και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ εκεί. Το σουτ που θα γίνει, κοντράρει η μπάλα και τελικά είναι πλάγιο για, για τον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια παίρνει ρίσκο η ομάδα που κατεβάζει τον τερματοφύλακά της,
0: βέβαια,
1: ως
0: βέβαια
1: δεύτερο πίβοτ, αλλά είναι μέσα, είναι μέσα στο πρόγραμμα,
0: ναι,
1: και αυτό,
0: και
1: γι' αυτό βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο
0: το μακρύ
1: να παίζει ως δεξιός γουίνκερ ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα το σουτ από τον Τροβάτο, η μπάλα καταλήγει Audi corner, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν
0: corner
1: και όντως είναι corner, έγινε μια κόντρα. Το corner λοιπόν για τον ΠΑΟΚ που θα εκτελεστεί σε λίγο από τον Ισπανό, τον Πέδρο Τόρο.
0: Το δίνανε, το δώσαν οι διαιτητές που ελέγχουν την πλευρά, έτσι την εστία των δύο ομάδων. Είπαμε οι δύο διαιτητές επιπλέον που υπάρχουν, ο Αδάμος Κουκούλης και ο Σεβαστιανός Μίτσιος, οι δύο διαιτητές που είναι στα πλάγια από τις εστίες. Ο ΠΑΟΚ έχει και πάλι την μπάλα, 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Αλέσιο Τροβάτο, ο Ιταλός του ΠΑΟΚ, με την μπάλα στα πόδια, πολύ ώρα παίρνει ο Τροβάτο την μπάλα, προσπαθεί να οργανώσει την ομάδα του, αλλά μέχρι στιγμής οι προσπάθειες και οι δικές του και των συμπαικτών του δεν έχουν αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ έχει δίνει την μπάλα τώρα περισσότερο στους παίκτες του ΠΑΟΚ, αμπίνεται δηλαδή περισσότερο. Να η μπάλα τώρα στον Πέδρο, προσπαθεί να οργανώσει την ομάδα του, αλλά μέχρι στιγμής οι προσπάθειες και οι δικές του και των συμπαικτών του δεν έχουν αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ έχει δίνει την μπάλα τώρα περισσότερο στους παίκτες του ΠΑΟΚ.

0: στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Μπήκε και μέσα στην εστία. Ρισκάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά επειδή βρίσκεται πίσω στο σκορ, θέλει να κάνει να μπορέσει να φτάσει στον γκολ. Να ο μακρύς ο τροματοφύλακας. Η μπάλα καταλήγει πάλι στον Τροβάτο. Η ΑΕΚ αμήνεται. Τροβάτο, ο Τόρο. Δεν βρίσκουν κενό οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κάνουν κάποιο σουτ. Έτσι κυλάει ο χρόνος. Εδώ και αρκετή ώρα. Η μπάλα στα πόδια του Τροβάτο. Κάνει μια πάσα, ήθελε να βρει τον μακρύ. Χωρίς αποτέλεσμα. Τρέχουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Υπάρχει σφύριγμα. Time out που παίρνει ο προπονητής της ΑΕΚ. Ο Άγγελος Εμμανουηλίδης. Ένα time out πήρε μέχρι τώρα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ένα δεύτερο παίρνει τώρα. Το πρώτο time out παίρνει και ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Άγγελος Εμμανουηλίδης. 5,5 λιγότερο από 5,5 λεπτά απομένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας. Το σπίτι του handball, το οποίο όπως είπαμε μετατράπηκε σήμερα σε σπίτι του futsal. Και θα μετατρέπεται σε σπίτι του futsal για τους αγώνες του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ εδώ θα δίνει, αυτή θα είναι η έδρα που θα χρησιμοποιεί στα εντός έδρας παιχνίδια.
1: Βλέπουμε τα σούτ είναι περισσότερα για την ΑΕΚ. 10,
0: 3 στην εστία.
1: 3 στην εστία. Για τον ΠΑΟΚ 6, 2 στην εστία. Νομίζω οι αριθμοί δείχνουν ότι μέχρι στιγμής η ΑΕΚ πατά καλύτερα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ βέβαια βλέπουμε τελευταία όλο ένα και πιέζει περισσότερο. Να δούμε, είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό που προφανώς έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε 25 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα
0: ακόμη.
1: Καθαρά
0: ναι.
1: Μάλιστα μέχρι την λήξη.
0: Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ μεταγύρισε πίσω. Ο ΠΑΟΚ έβρισκε περισσότερους χώρους να κάνει σουτ όταν η ΑΕΚ ήταν στην επίθεση, δηλαδή στις αντεπιθέσεις. Τώρα δεν βρίσκει χώρους. Είδαμε νωρίτερα πώς την ώρα κράτησε να η προσπάθεια να βγει μπροστά χωρίς αποτέλεσμα ο Χωσέ, ο Ζωζέ, και αυτό βεβαίως δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Μακρύς, ήταν αυτός που πήρε την μπάλα και τώρα είναι και πάλι στην επίθεση από τα δεξιά. Δεν τον βλέπετε εσείς στην οθόνη ενδεχομένως. Τώρα τον βλέπετε που μπαίνει δίπλα στον άλλο τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ κλέβει την μπάλα. Από μακριά το σουτ και η μπάλα είναι out. Να το, η ΑΕΚ πήρε, έκλεψε την μπάλα, έκανε αυτό το σουτ με τον Αλέξανδρο Αδαμόπουλο σε κενό τέρμα, αφού ο Μακρύς ήταν στην εστία της ΑΕΚ, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό δεν, το σουτ δεν έφερε αποτέλεσμα, η μπάλα κατέληξε out. Και βέβαια αυτό το σύστημα είναι αυτό που εφαρμόζεται και στο handball. Όταν υπάρχουν δίλεπτες αποβολές με παίκτη παραπάνω, εδώ πέφτει κάτω, ζητάνε κάτι οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Πέθρο Τόρο, τίποτα λένε οι διαιτητές. Μακρινό σουτ, η μπάλα στο μακρύ που γύρισε γρήγορα και ξαναφέρει γρήγορα στην επίθεση. Πάνω κάτω ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ παίζει, πως το λέγαμε όταν παίζαμε παλιά, Γιάννη,
1: Μπακότερμα,
0: ναι. Και υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει ο Πέδρο Τόρο. Η πίεση του ΠΑΟΚ στο τελευταίο πεντάλεπτο αποδίδει μέχρι στιγμής αυτό το πέναλτι, το οποίο θα δούμε τώρα ποιος παίκτης θα εκτελέσει. Εκτιμώ ότι μάλλον θα είναι ο Αλέσιο Τροβάτο. Αλλά ας δούμε, ας περιμένουμε να δούμε ποιος παίκτης θα πάει. Βλέπω την μπάλα στα χέρια του Μάριου Ντάτη, ο οποίος τη δίνει στον Πέδρο Τόρο, μάλιστα. Πέρασα τρεις παίκτες, Γιάννη, μέχρι να βρω αυτόν. Εγώ νόμιζα ότι...
1: Στα 6 μέτρα, να πούμε, η περιοχή του πέναλτι είναι στα 6 μέτρα.
0: Πέδρο Τόρο, λοιπόν, απέναντι από τον Ευθύμιο Μιχαλίτση. Για να δούμε το πρώτο πέναλτι της σημερινής αναμέτρησης. Με τον ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει, με τον Πέδρο Τόρο. Τελευταίες οδηγίες από τον διαιτητή, τον πρώτο, τον Λεωνίδα Κωνσταντίνο. Πέδρο Τόρο, περί λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί γκολ. 1-2 μειώνει ο ΠΑΟΚ. Πρώτο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι με τον Πέδρο Τόρο. Μειώνει σε 1-2 η πίεση που άσκησε το τελευταίο πεντάλεπτο η ομάδα του ΠΑΟΚ. Οδήγησε την ΑΕΚ σε αυτό το λάθος.

0: Το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ το εκτέλεσε. Ο Πέδρο τώρα έκανε το 1-2. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να προηγείται με τα γκολ του Ζωζέ και του Λίμα. Και απομένουν 4 λεπτά πλέον για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα από πλάγια για την ΑΕΚ. Η μπάλα στα πόδια του Νίκου Τριαντάφυλλου. Στο χώρο της άμυνας της η ΑΕΚ. Τώρα προσπαθεί και πάλι να βγει μπροστά. Θα τα καταφέρει με τον Ζωζέ. Το σουτ που θα γίνει κεφαλιά. Και η μπάλα είναι out από τον Αλέξανδρο Αδαμόπουλο. Η κεφαλιά αυτή. Και οι κεφαλιές βεβαίως υπάρχουν.
1: Ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια του Ζωζέ από τα αριστερά. Έτσι δημιούργησε προϋποθέσεις και πλησίασε στον γκολ η ΑΕΚ. Το 1-2 παραμένει. Ο Ζωζέ σίγουρα είναι από τους καλύτερους παίκτες για την Ένωση μέχρι στιγμής.
0: Ζωζέ Γκρεγκολό, Νίκος Τριαντάφυλλος τώρα για τον Ζωζέ. Δείτε δύο παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω στον Ζωζέ που κλέβει την μπάλα. Τελικά με ωραία προσπάθεια ο Λορέντζο Μουρανάκα και είναι πλάγια η μπάλα για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Ο Ζωζέ, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στη Λετωνία, κατέκτησε πρωτάθλημα στη Λετωνία παίζοντας τη Ρίγα. Ένας πίβοτ 25 ετών.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι, μπάλα από πλάγια για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία θα επαναφέρει με τον Ζωζέ, τον παίκτη για τον οποίο σας έλεγε τα στατιστικά του και που αγωνιζόταν την περσινή χρονιά, ο Γιάννης Βοητσίδης. Τώρα όμως το λάθος από τον τερματοφύλακα, τον Ευθύμη Μιχαλίτση της ΑΕΚ, δίνει και πάλι κατοχή στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος με τον Πέδρο Τόρες θα αλλάξει με τον Τροβάτο. Ο Λορέντζο Μουρανάκα έχει μπει στο παιχνίδι. Μουρανάκα για τον Κεφαλίδη. Κεφαλίδης Μουρανάκα απομακρύνει την μπάλα. Το τακουνάκι το οποίο επιχείρησε ο Κυριάκος Ταουσάνης χωρίς αποτέλεσμα. Προωθείται ο τερματοφύλακας ο Μιχαλίτσης. Η μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ και στον Φαμπρίτσιο Αλμέιδα. Ένα σουτ που επιχειρεί, βάζει το σώμα του μπροστά ο Κυριάκος Ταουσάνης και απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο. Βλέπετε ότι ο χρόνος σταματάει. Την μπάλα τώρα στους παίκτες της ΑΕΚ και στον Ζωζέ. Ζωζέ κρατάει πίσω η μπάλα. Εκεί που είναι ο Αδαμόπουλος, ο Φαμπρίτσιο Αλμέιδα. Γυρίζει η μπάλα. Προσπάθεια να τροφοδετηθεί χωρίς αποτέλεσμα ο Τριαντάφυλλος, καθώς ο Μακρύς κατάλαβε την μπαλιά που έγινε και βγήκε έγκαιρα, μάζεψε την μπάλα. Μακρύς ξαναβγαίνει στην επίθεση. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-1. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω και ο Τροβάτο ξαναμπαίνει. Μπαίνει μία ο Τροβάτο και μία ο Μουρανάκα. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες οργανωτές του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Τροβάτο κρατάει την μπάλα. Ο Μακρύς είναι και αυτός στην επίθεση. Πάει πίσω-πίσω για να φέρει πιο μπροστά τους παίκτες της ΑΕΚ. Να ανοίξει την άμυνα της ΑΕΚ. Μακρύς, Τροβάτο. Τελευταίος παίκτης για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο Τροβάτο. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας, είναι μπροστά ο Μακρύς. Καλή παλιά, αλλά δεν μπορεί να γίνει.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.
1: Να πούμε επιγραμματικά, καλύτερη η ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο, προηγήθηκε με 2-0, αντέδρασε ο ΠΑΟΚ στην συνέχεια,
2: στο δεύτερο δεκάλεπτο
1: να μειώσει, εκμεταλλευόμενος και τα λάθη της ΑΕΚ, βλέπουμε και τα στατιστικά, η ΑΕΚ έχει 8 λάθη, ο ΠΑΟΚ έχει 5, και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι για κάθε αποτέλεσμα με το σκορ στο 1-2 αυτή τη στιγμή, άρα λοιπόν περιμένουμε με ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο.
2: Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής εδώ από το κλειστό γυμναστήριο της ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-2, μικρόφωνο στα στούντιο στην Αγία Παρασκευή και σε περίπου 14 λεπτά, 15 λεπτά είναι η διακοπή του ημιχρόνου και πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Earth Dub Plus, η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus, η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αυτά τα πράγματα τα κάνουμε όπως και εμείς.
1: Εδώ μιλάει η Αγία Βάρβαρος.
2: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
3: Σε βαρέστηκα, δεν θα αντέχω άλλο!
4: Πού ήσουν αυτή τη ώρα?
5: Με ποιον ήσουν?
2: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Πόσο αληθινές είναι οι φωτογραφίες μόδας που βλέπουμε σήμερα? Πόσο επεμβαίνει η τεχνολογία για να τις τελειοποιήσει?
1: Το μοντέλο έχει κάτι που δεν έχει ένας άνθρωπος που συναντάμε στην καθημερινότητα.
2: Ένα πράγμα που δουλεύει και άλλο δεν δουλεύει, γιατί αυτό είναι μόδα και τ' άλλο δεν είναι. Υπάρχουν όλα.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θεραπευτικό για τις νέες γενιές.
4: Ιστορίες μόδας με την Κάτια Ζιγούλη.
0: Τι είναι αυτό που αλλάζει στη μόδα σήμερα?
4: Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
6: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Άντρας.
1: Καλό.
2: Ποιος είναι?
1: Καλεοφίτη.
3: Δικιά μας είναι.
4: Πώς γελάστηκα έτσι εγώ η ατσίδα.
5: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
3: Εμένα σκοτώσεις. Έτσι και σκοτώσεις εμένα. Σε στιχάλη γελάς.
1: Όχο κάλλος.
3: Το εθνικό της ποιητή χάλη.
5: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
6: Είστε τα ατρόμητα λεοντάρια της σερήμου.
1: Ευχαριστώ, Χρυσό.
5: Αξεπέραστος, αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.
1: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
2: Πρώτη στην ενημέρωση.
1: Γεγονότα και εικόνες
2: και πρόσωπα της επικαιρότητας
1: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σαββατοκύριακο από τις 5 με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
4: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
5: Ο διαιτητής κάθε πιο έξω και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
1: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στο SBS Sport για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.
6: Από τον τόπο που είμαι εγώ ξεβρώ να αγαπούν.
7: Κυριακή στο χωριό ξανά του Μίνικ. Του Χουάρε Μάτα. Εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις, τη ζέλεις το νερό.
8: Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία.
7: Η ζωή στο χωριό είναι ηλεκτρική.

0: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Οι ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
2: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
1: Στις αποφάσεις.
2: Στην οικονομία.
1: Στον αθλητισμό.
2: Στον πολιτισμό.
1: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Και σε όσα έρχονται αύριο.
2: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
1: Και τα συνδέουμε με εσάς.
0: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 2:52, 56 λεπτά, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίων, ο σταθμός που διαφέρει και διαφέρει. Τα τηλέφωνα μας εδώ για τις διαφημίσεις σας είναι 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα. Έχουμε special τιμές για σήμερα και αύριο και μεθαύριο για τη Supermas Cruisière. Είναι 482 δολάρια το άτομο, κυρίες και κύριοι. Ελάτε στην κρουαζιέρα μαζί με τα τάξες. Όλες τις φορολογίες, όλα complete. Το άτομο στη καμπίνα μέσα 482 δολάρια. Το δεύτερο άτομο πληρώνει και αυτό 482 δολάρια. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο και παιδιά δωρεάν. Μόνο τα τάξες πληρώνουν. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Έχω μόνο 10 καμπίνες, όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Τηλεφωνήστε μου τώρα στο σταθμό 727-481-0812, σούπερ χαμηλές τιμές. Επίσης όλες οι καμπίνες οι οποίες έχουν ήδη κλείσει μαζί μου, οι τιμές τους θα κατέβουν και θα δώσουμε credit στα credit cards, στα δικά τους, από το καράβι, έτσι να είναι αυτές τις τιμές που δίνουμε αυτή τη στιγμή στη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τηλεφωνήστε μου τώρα, φθηνή κουραζιέρα, 482 δολάρια, 30 Ιανουαρίου με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ανανεώνω και τις διαφημίσεις τώρα και θα τα ακούσετε σε λίγο.
4: Στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας, το σπίτι του handball και για σήμερα του futsal, βλέπετε και το σκορ του ημιχρόνου ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-2. Οι παίκτες των δύο ομάδων δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Το διάλειμμα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα είναι 15 λεπτά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν με την ευκαιρία να σας πούμε την στατιστική, μέχρι ότου επιστρέψουν οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Τα σούτ στην εστία είναι 8 για τον ΠΑΟΚ, 3 έχουν βρει εστία για την ΑΕΚ, 11-3. Τα λάθη είναι 5 για τον ΠΑΟΚ, 8 για την ΑΕΚ. Οι δίλεπτες αποβολές είναι 1 για την ΑΕΚ, ενώ επιστρέφουν οι παίκτες της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Αλλάζουν και πάγκους. Η ομάδα της ΑΕΚ θα πάει τώρα από την αριστερή πλευρά. Η ομάδα της ΑΕΚ από τη δεξιά, εδώ βλέπετε τα highlights, τα goal τα οποία έχουν πετύχει οι δύο ομάδες. 2-1 προηγείται η ΑΕΚ, αυτό είναι το πρώτο goal για την ομάδα της ΑΕΚ. Εδώ είναι το κλέψιμο, η προσπάθεια και το shoot για το 1-0 από την ομάδα της ΑΕΚ. Και εδώ το penalty, το 2-0 ήταν αυτό, το 2-1 με την εκτέλεση πέναλτι από πλευράς του ΠΑΟΚ, του Πέδρο Τόρο. Είδαμε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ.
0: Πορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του internet www.wpso.com.

Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγγελάτος, που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Σούπερ στερεοφωνική μουσική. Τα καλύτερά μας τραγούδια σε Σούπερ Μίξ. Μόνο από το δικό σας σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει η φωνή των γυναικών.

0: και τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Largo, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973 2-678-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Κάπο Σπρίγκς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Κάπο Σπρίγκς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Η ώρα 4 ακριβώς. This is WPSO 1500, WXYB 5020. Ακούτε φωνή των Ινών από την ηλιόλουστη και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, σούπερ χαμηλές τιμές για την κουραζιέρα μας, $482 το άτομο, μαζί με τα τάξες 8 μέρες κουραζιέρα. 30 Ιανουαρίου. Μισοτιμής. Έχω δηλαδή 10 καμπίνες. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Ο κόσμος τηλεφωνάει και συνεχώς φεύγουν οι καμπίνες. Λοιπόν, μην μείνετε απ' έξω, πάρτε με τηλέφωνο τώρα. Καλό απόγευμα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λιγαμητό! Είστε

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελείτε μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Gregory, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
0: Χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

Η ώρα είναι 4 και 17 λεπτά. Ελεύθερη γνώμη με τον Άγγελα Αγγελάτο στις 5 η ώρα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγενάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special TV, $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγενάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μην χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάδο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή την τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-08.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossomer Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

0: εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ήλιων. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγγελάτος, που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Δημήτρης Μπάσας. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια, με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Ετοιμαστείτε, κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο, 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούσε με προσεκτικά, special TV. $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο, μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μη χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή την τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-08.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
3: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Crossmer Road, στο Taos Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
2: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
3: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
0: Όμορφη πόλη. Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα, Δευτέρα. Πώς πέρασε η εβδομάδα και πώς τελείωσε και αυτός ο μήνας. Τελείωσε ο μήνας, 28 Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε πλέον στον Οκτώβριο. Να ευχηθώ καλό ταξιδάκι σε όλους που αναχωρούν για τον Βορρά από τη Φλόριδα. Οι διακοπές σας τελείωσαν. Να περνάτε καλά και θα σας δούμε και πάλι του χρόνου εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Μια φορά περιμένω να δω, θα έρθει κανένα τυφώνα τελικά. Είμαστε έτοιμοι. Αλλά δεν είδα κανένα τυφώνα, είχαμε μερικές πλημμύρες. Οι μόνοι οι οποίοι πάθανε μεγάλη συμφορά, κυρίες και κύριοι, είναι τα AI, τα αυτοκίνητα.
4: έχουν πανικοβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Εκεί που πραγματικά, όπως η Τάμπα, άμα έχει αστραπές και βροντές, τρέμουνε, λες είναι άνθρωπος. Όπως τα σκυλάκια που τρέμουν, έτσι τρέμουν και αυτά. Και τα πιάνει πανικός όταν μπουν τα αυτοκίνητα στο νερό. Δηλαδή όταν δουν ότι, οχ, πλημμύρισε ο δρόμος. Κάνουν όπιστε και δεν κοιτάνε αν έχουν αυτοκίνητα πίσω, δεν τρακάρουν με άλλα αυτοκίνητα. Ρε αποτυχία που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Χαμός γίνεται, αγαπητοί φίλοι, με αυτά τα αυτοκινητάκια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όπου και να είστε, να περνάτε καλά. Αγαπητοί φίλοι, να περνάτε πάντα καλά. Επίσης, καλό βράδυ στην Κύπρο, στην Ελλάδα μας, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, εννοώντας όλα τα κράτη εκεί. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλό μεσημέρι στις δυτικές περιοχές της Αμερικής, όπως είναι το Βανκούβερ, όπως είναι το Las Vegas, εκείνη μεσημέρι, 2 ώρα το μεσημέρι, 2 και κάτι, 2,5 ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, να περνάτε καλά, όπου και να είστε. Η είδηση της ημέρας, νομίζω να πήγατε καλά προχτές, να περάσετε πάρα πολύ καλά στο, όπως το λένε, στο Γεύση Restaurant. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολλά μαγαζιά ήταν γεμάτα. Όλα τα μαγαζιά σχεδόν το Σαββάτο ήταν γεμάτα στο Τάπος Πρινς. Μπορώ να πούμε την αλήθεια. Έκανε και boom το, όπως το λένε, το εστιατόριο Greeks του Τριαντάφυλλου, The Greek Taverna. Επίσης και το Κατερίνας, πολλοί κόσμος. Πού βρεθήκαν όλοι αυτοί? Εκεί που νομίζαμε ότι δεν είχε κόσμος, γεμίσαν όλα τα μαγαζιά. Μπράβο, αυτό θέλουμε και εμείς, να γεμίσουν όλα τα μαγαζιά. Πάμε στις ανακοινώσεις μας. Έχουμε τα φέστιβαλ σαν που έρχονται, έχουμε διάφορες χωροσφαιρίδες, οι Λάκωνες ανοίγουν, η Εκκλησία της Αναλήψεως έχουν την ερχόμενη εβδομάδα, ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, για να δω την ερχόμενη εβδομάδα τι θα έχουμε. Ψάχνω να βρω εδώ. Την ερχόμενη εβδομάδα η Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρίγορε δίνει χωροσπερίδα στο Λακώνικο σπίτι, στο Λακώνια Center. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Θα έχουν την ορχήστρα τα κέφια με τη Χαρούλα στο τραγούδι, πολύ καλή τραγουδίστρια η Χαρούλα, ξέρετε, φανταστική τραγουδίστρια, γιατί τη Χαρούλα τη ξέρουμε από δεκαετίες που ήταν, ξέρετε, και κρατούσε ζωντανό και μια ψυχή ζωντανή, ας πούμε, και ζωντανό τον Ιθρινό Κέντρο Ζορμπάς, το θυμόσαστε, η Χαρούλα ήταν αυτή, και θα είναι μαζί τους, μαζί με τον Τάσο Αξιώτη στο Μπουζούκι, το μεγάλο μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα, που τον αγαπάει όλος ο κόσμος, ξέρετε, τώρα τα χρήματα πέφτουν πάνω στο Λαβίδα. Πολύ χρήμα. Προχτές πήγε κάπου εκεί πέρα, έβγαλε 4.000 δολάρια. Ο Μπάμπης, ναι. Αλλά είναι και μουσικός, Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή, ό,τι και να λένε μερικοί, αφήστε τα αυτά που λέει ο καθένας. Είναι μουσικός μεγάλος και τον ζητάνε τώρα στο Μοντρεάλ, στη Νέα Υόρκη και στην Ελλάδα τα Λαβιδάκια. Τα Λαβιδάκια τα παρουσιάζουμε εδώ πέρα πάρα πολλά χρόνια από μικρά παιδιά στην εκπομπή μας με τον πατέρα του, τον Μπάμπη, τον Λαβίδα, και αυτά είναι από την οικογένεια Λαβιδαίου στην Ελλάδα που είναι όλη μουσική. Η Χριστιάνα είναι η πρώτη εξαδρέφη του Μπάμπη Λαβίδα. Και χάσαμε τη Χριστιάνα. Έφυγε νωρίς και αυτή. Τέλος πάντων. Πάμε στη διαφήμιση. Η ετήσια χωροσφαιρίδα του Ιερού Ναού της Αναλήψεως στο Κρίγορε θα γίνει στο Λακωνικό σπίτι 1700 Drew Street ή στο Clearwater, στο Λαγωνικό Center. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας και θα έχει ωραίο φαγητό, ωραία διασκέδαση και θα παρακαλούσα τους πάντες όπως έρθουν και να μην τσουγκουνεύονται. Είναι για την εκκλησία, ρε παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά. είναι για την εκκλησία, γιατί θέλει να φτιάξει στο ρούφ, τρέχει. Και στο κάτω τη γραφή όλοι πάνε, η μόνη ελληνική καθεαυτού ελληνική εκκλησία, εντάξει. Να το πούμε αυτό. Είναι η μόνη ορθόδοξη εκκλησία που η λειτουργία του είναι 100% ελληνικά. Δεν έχει ούτε μια λέξη ουκρανικά, ούτε σέρβικα, ούτε αγγλικά, ούτε τίποτα. Είναι όλα ελληνικά. Η εκκλησία αυτή είναι από Έλληνες για τους Έλληνες που θέλουν να κρατάνε τα ήθη και θύμα. Και δεν είναι του Παλαιομερολογίου, είναι κανονική εκκλησία και είναι μετόχιο του Πατριαρχείου Κωνσταντίνου Πόλεως. Πάρτε τηλέφωνο στον Ιερέα Χριστόδουλο στο 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-787-0477 για τα εισιτηριά σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το αμερίσετε. Τηλεφωνήστε, γιατί είναι την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, την άλλη Κυριακή. Σας περιμένουμε να έρθετε, αγαπητοί φίλοι, σε αυτή την μεγάλη χωροσφαιρίδα της Εκκλησίας της Αναλήψεως. Πάμε παρακάτω. Ο Άγιος Γιώργης θα έχει το καριόκι που θα είναι 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Και το κάνουν μαζί η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και ο Άγιος Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. And they put it together. Αυτό το show, karaoke, great catch by themes. Η είσοδος είναι $20, τα παιδιά δωρεάν, οι μαθητές δωρεάν. Παρακαλώ, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Πατρίσια στο 727-868-5911. Επίσης, μεγάλη, και ακούτε και τη διαφήμιση στο ραδιόφωνο τώρα και θα είναι από αύριο στην τηλεόραση κιόλας, το μεγάλο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. 43 χρόνια περάσανε από τούτου που έρχεσαι στα φέστιβαλ. 43 χρόνια, κυρίες και κύριοι, San George Greek American Festival. 13, 14 και 15 Νοεμβρίου, από τις 4 το απόγευμα της 13 Νοεμβρίου στις 11 το βράδυ. Το Σαββάτο είναι από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Ελάτε κάτω, έχει Canon Rights, θα έχει διά όπως κάθε χρόνο, θα έχει το χορευτικό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου να χορέψει για εσάς, φανταστικούς χορούς όπως πάντα. Το κανάλι μας θα είναι εκεί να καλύψει πάντα όπως καλύπτει και να παρουσιάσουμε. Το φέστιβαλ θα γίνει, κυρίες και κύριοι, στο 9426 Little Road ή στο Newport Ridge. Μην χάσει κανείς αυτό το φέστιβαλ. Πάμε από τα άλλα. Σήμερα είχα μία ανακοίνωση μπόμπα. Τι έγινε, αυτό που έγινε δηλαδή, για να δω πού είναι η σελίδα μου, γιατί δεν πάει στη σελίδα μου. Έκανα μια ανακοίνωση συγκεκριμένα, ότι, γιατί δείτε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο κιόλας, η κουραζιέρα που κάνουμε τις 30, είστε έτοιμοι, Ιανουαρίου. Όλες οι τιμές για εσωτερικές καμπίνες, μισοτιμής. Έχω μόνο καμιά δεκαρία καμπίνες ακόμα, μπορώ να πάρω και μερικές ακόμα, αλλά σας παρακαλώ το πρωί συνεχώς με μπίζει, με έχουν τρελάσει τα τηλέφωνα από τη Νέα Υόρκη, από Ελλάδα παίρνουν τηλέφωνα, κλείνουν συνεχώς. Ξέρετε πόσο είναι με τα τάξεις μαζί, όλα μαζί και δωρεάν Wi-Fi, προσέξτε, $482 το άτομο. 8 μέρες κουραζιέρα με το ολοκέντριο σούπερ κουραζιερόπλιο Λούνα. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς, αγαπητοί φίλοι. Πάρτε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή στο 727-481-0812 να σας κλείσουμε, αγαπητοί φίλοι, και την καμπίνα σας. Λοιπόν, εδώ είναι, να την παρουσιάσουμε κιόλας εδώ. Έχω κάνει και post στο Facebook. Θα τη δούμε κιόλας, να μην έρθει σαν δύο ψέματα. Κιόλας κάποιος πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Άγγελε, μεθυσμένος είσαι. Έχει πλάκα. Μου λέει, ή χαμένα τα έχεις ή μεθυσμένος είσαι, ένα από τα δύο. Ή δεν ξέρεις το τι λες. λέω, και τα τρία να είναι, λέω, αυτά που λέτε, θα έρθεις κουραζέρα με 482 δολάρια με όλα μαζί και δωρεάν Wi-Fi. Τώρα θέλω να μιλήσει μεθυσμένο, δεν πάμε, πείτε μεθυσμένο. Εγώ λέω το εξής, αυτή την τιμή θα πλήρωσε σήμερα. Και δει, πα, κατευθεία. Εδώ είναι η διαφήμιση, κοιτάξτε εδώ καλά. Κοιτάξτε, ούτε μεθυσμένος είμαι, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το πιστέψουν οι ακροτές μας. Τόσο φθηνή κουραζιέρα. Πάμε στην εποχή που άρχισα τις κουραζιέρες εδώ και 35 χρόνια. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Θα σας πω. Όλοι αυτοί που κλείσανε τις καμπίνες μέχρι τώρα θα πάρουν και αυτοί πίσω λεφτά. Από την κουραζιέρα, το κουραζιερόπλιο, τον NCO. Πιστέψτε με, θα δείτε στο credit card λεφτά πίσω από εσάς που έχουν κλείσει. Μην στενοχωριέστε, δεν σας αφήνουμε έτσι. Αλλά αυτή τη μήνυα είναι γιατί κλείνουμε 35 ολόκληρα χρόνια που κάνουν τις κουραζιέρες. Έτσι, και εφόσον έχω και το celebration, ας πούμε, και τα πάντα, μην δώσουμε και κάποιους γλετσέδες που θα έρθουν εκεί πέρα μαζί μου. Να πάμε δρομές, μανάκια, πράγματα, κακό, θα γίνει χαμός. Φεύγουμε από το Μαϊάμι. Αν με ακούτε στο Μαϊάμι, πάρτε με τηλέφωνο προτού ξαφανιστούν αυτές οι τιμές. 727-481-0812. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ετοιμαστείτε, έχετε το credit card έτοιμο, δεν έχουμε προκαταβολή, πληρώνετε όλη την τιμή. Μια και καλή, 482 δολάρια το άτομο. 727-481-0812. My big fat Greek cruise with Angelo. January 30, 2027. I got crazy price, special price, it's a bargain price for only $482 a person in the cabin. Now, if you are four people, the first and the second, they pay $482, and the other two is coming for free. I mean, they pay only taxes. Δωρεάν κουραζιέρα. Τι να σας πω, έχουμε πολλούς τέτοιους που έχονται με τα παιδιά τους, kids free, everything free. It's a beautiful boat, it's very nice, a big boat, huge boat. The bus is going to leave from countryside and the Tapos Prince. Please don't delay it. Call me today after 7 p.m. 727-481-0812. Αυτά είναι. Πάμε πίσω. Surprise αυτό, για τις τιμές μας. Μεγάλο surprise. Πάμε παρακάτω με τη γέντε στην κοινωνία τώρα. Εδώ πέρα είναι το γεύση. Λοιπόν, τι να σας πω. Στο γεύση εδώ πέρα που βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολύ ωραίο κέφι. Δώσανε. Ήταν εκεί που τραγουδάει αυτή τη στιγμή ο Λεωνίδας. Πολύ ωραία φωνή έχει ο Λεωνίδας. Να, εδώ. Εδώ έχει χορεύει ο κόσμος. Ήταν ο Πίτερ Λαμπρόπουλος, η ορχήστρα του Προμηθέα, και ο... ήταν και ο Νίκος Ευθυμιάδης που τον είδε αργότερα. Δεν μπορώ να σας παρουσιάσω παραπάνω. Για να ακούσω ένα κομμάτι.

Θα με παίρνουν τηλέφωνο από την Κέρκυρα. Γεια σου, Αρετούσα, Κεφαλονίτης από την Κέρκυρα. Πού πήγες εκεί στην Κέρκυρα, εκεί που χάθηκε ο Οδυσσέας? Τι τραβάμε, τι ωραία, γέμισα τα νησιά εκεί πέρα. Τα Επτάνησα είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, και έρχεται και στη Βουραζέρα από την Κέρκυρα, μου έρχονται κοπάδι-κοπάδι. Είναι και μερικοί που μου έρχονται από την Καβάλα. Νέα παιδιά, με τις φερνάδες τους, θα περάσουμε καλά όμως στην Βουραζέρα. Θα πάμε, θα κάνουμε τα μπανάκια, θα είναι μια χαρά. Το πω που έχετε να κάνετε, τηλεφωνήστε μου να σας κλείσω την καμπίνα σας. Λοιπόν, εδώ είναι η Μπουζούκη και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Ωραία. Και τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Ωραία, ήταν μια χαρά και ευχάριστη βραδιά. Έχει ωραίο φαγητό ο Γιάννης εκεί. Εδώ βλέπουμε λιγάκι σκοτάδι ήταν. Δεν είχε αρκετό φως για να μπορέσω να βγάλω το βίντεο κανονικά και να φανεί. Έτσι, καλά, μια χαρά. Μετά πήγε καλά η δουλειά. Κάθε Σαββάτο είναι, κάθε Παρασκευή Σαββάτο. Το 25 που έτσι έχει για να κάνει τα εγγένεια. Διαφημίζουμε συγκεκριμένα στο ραδιόφωνο τώρα. Εδώ είναι ο Λεωνίδας. Α, δε, όχι, δεν έχω παραγωγή. Λάθος κουμπί. Να το πάμε και παρακάτω. Εδώ είναι ο Κρύβος Ευθυμιάδης. Μάλιστα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, ωραία. Εντάξει, και εδώ είναι ποιος άλλος, η Ελενάρα μας. Γεια σου, Ελενάρα. Γρεντάει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου, λέει, εγώ πάω σε κάθε μπουζούκια, όπου υπάρχουν μπουζούκια τρέχει. Της λέω, έλα και στην Κουρασγέρα. Έχουμε χώρο εκεί πέρα κάθε μέρα σχεδόν. Έλα και στην Κουρασγέρα. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά σχετικά από το γεύση και στο Τάπασπλους, το Σαββάτο που μας πέρασε. Ετοιμάζονται και άλλες βραδιές να έρθουν τώρα τον Οκτώβριο. Η Επιτροπή της Παραλλάσσεως θα έχει συνεδρίαση την 1η Οκτωβρίου, νομίζω είναι, Πέμπτη. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για την 28η Οκτωβρίου που θα έχουμε στο Bayou, αγαπητοί φίλοι. Θα έχουμε στο Bayou, θα έχουμε την εορτή για την 28η Οκτωβρίου. Δεν θα πρέπει να αποσιάσει κανείς από σας. Ελάτε. Σας ξέρουμε τις παρανάσεις, πούμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέλαση. Βλέπουμε στη φωτογραφία μια θαυμάσια ηθοποιός που οι παλιοί την ξέρουνε. Αυτή η ηθοποιός είναι η Προκοπίου. Η Ελένη Προκοπίου. Έχω γράψει ένα κείμενο εδώ πέρα για αυτή. Γεννήθηκε το 1939. Πω. Ήταν περίπου

χόρευε κιόλας, ήταν από αυτές. Έφυγε αυτή και τι να πούμε. Ο Παπασάψον την περασμένη Κυριακή χαιρέτησε το εκκλησίασμά του από την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στο Σαν Πίτερμπουργκ, και μάλιστα να το κάνω και zoom μεγάλο να το δουν οι ακροατές μας. Εδώ είναι ο Παπασάμψον με την οικογένειά του, φέρεται την παπαδιά και τα παιδιά του, μεγαλώσαν και τα παιδάκια του, για πάρα πολλά χρόνια ήταν στον Άγιο Στέφανο και τώρα πήρε μετάθεση, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκκλησία που είναι στο Κρίγορε της Αγίας Τριάδος. Θα προσπαθήσω το κανάλι μου να είναι εκεί πέρα την Κυριακή, να τραβήξω μερικά στιγμιότυπα που θα τον καλωσορίσει η Ομογένεια και οι Ομογενείς που ανήκουν στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Κρίγορε. Το ευχόμαστε τα πάντα για το καλύτερο μέλλον και το καλό μέλλον, και να ευχαριστήσουμε και τον παπά James, ο οποίος ήταν για 12 χρόνια εκεί και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, ήταν πάρα πολύ καλός ιερέας ο παπά James, και πραγματικά θα ήθελα να τονίσω ότι πάρα πολλοί κόσμος τον αγαπούσε, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο και αρρώστους, και δίνανε και μεγάλες προσφορές, ξέρετε, σε άτομα που είχαν ειδικές ανάγκες κτλ. Μαζί με τον παπά τον James. Τον υπερευχαριστούμε, γιατί και εμένα έχει βοηθήσει προσωπικά για αρκετά άτομα, γιατί του έλεγα τον παπά, και ξέρετε κάτι, ποτέ δεν έλεγε όχι ο παπάς James, και μου αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και του λέω, πάτερ, τα απάντησε κατευθείαν το τηλέφωνο, δεν υπήρχε πρόβλημα. Του λέω, πάτερ, του λέω, βολε, τι είναι, πώς πάει καλά, λέω, έχω ένα πρόβλημα. Βολε, τι πρόβλημα έχει. Είναι κάποιος στο Μόρτο Πλάν Χόσπιτα. Ένα παντολαιδίσιο εκεί πέρα. Ήταν ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Μπουμπάκης, φίλος μας. Με έπαιρνε τηλέφωνο στα χαράματα από το νοσοκομείο. Πρωτού πεθάνει. Και μου έλεγε, Άγγελε, πεθαίνω. Έλα κατευθείαν να με δεις για τελευταία φορά. Ωραία, με παίρνει στα χαράματα. 7 ώρα θα είμαι εκεί, μπορείς να ανοίξεις το νοσοκομείο, λέω. Και πρώτο εγώ τον παπά, του λέω, πάτε, του λέω, σε παρακαλώ, έλα μπορώ, του λέω, να μου κοινωνήσεις εκεί το Μπουμάκι, ο οποίος πεθαίνει. Μου λέει ότι πεθαίνει. Αλλά δεν πιστεύω να πεθαίνει. Αυτός όπως ακούγονταν, ήταν έτοιμος να μπει να δώσει μάχη, λέω, στο στάδιο μέσα, να βγάλει ομιλία, λέω. Δεν ακούγονταν για εξασθενημένος, λέω, α, πεθαίνω. Με δυνατή φωνή, σε περιμένω, πού είσαι, λέει, να με δεις για τελευταία φορά. Ο Μπουμάκι θα φωνάει στο νοσοκομείο. Και πάω εγώ στο νοσοκομείο. Πάει ο παπάς, τι να κοινωνήσει. Πάω στο νοσοκομείο 7 η ώρα, 7.30 ώρα το πρωί, του λέω, πού είναι ο Γιώργος Μπουμάκης. Σου ήττα επάνω στο νοσοκομείο, εκεί στο downtown, στο Κρίγορε, στο top floor, και έβλεπε το Κρίγορε Beach. Πάω μέσα και να τον εδώ εκεί, να χαμογελάει. Του λέω, τι έγινε, γιατί, τι έχεις. Που λέω, ο γιατρός δεν έχει τίποτα. Vacation είναι εδώ. Vacation είναι ο Γιώργος Μπουμάκης εδώ, vacation, λέει. Αυτός, λέει, ξύπνησε τα χαράματα, είδε κάποιο παλιό όνειρο και νόμιζε ότι πεθαίνει. Και τηλεφώνησε στο Άμπουλεντς, θα τον πάρουμε στο νοσοκομείο, τον έφεραν στο νοσοκομείο. Δεν του βρήκανε τίποτα οι γιατροί. Λέει, μια χαρά, λέει, αυτός νόμιζε ότι πεθαίνει. Και πάω εκεί πέρα, ρε Γιώργο, του λέω, εφόσον είσαι μια χαρά, τι θέλεις στο νοσοκομείο. Δεν έχω καλή θέα, μου λέει. Του λέω, να πάω να σου φέρω και άλλα να βλέπεις, λέω, τα κορίτσια με τα μίνι που είναι κάτω στο Κρίγορε Beach. Τι να του πω, τι να του πω. Η ζωή θέλει καλοπέραση. Έφυγε, μετά την ίδια μέρα έφυγε. Πήγε και ο παπάς, δεν το κοινώσει, λέει, εφόσον έφυγε. Αλλά μετά από κανένα δύο χρόνια τον έχασαμε τον Γιώργο. Πάει και αυτός. Τέλος πάντων. Ήταν και μεγάλος, 92-93 χρόνια στην ηλικία του. Καλά, είναι νέος, είναι και 92 χρόνια. Δεν είναι και μεγάλος. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Εδώ στη Φλόριδα είναι νέοι άνθρωποι αυτοί. Πάμε στα 100 και. Πάνε όλοι τους 110-120. Είχαν έναν άλλον, ο οποίος, ο Νικολάκης, είναι στο 101-102. Πόσο έχει πάει. Το βλέπετε όμως ο Πόντιος, κοντός-κοντός που είναι, και χορεύει στον Προμηθέα. Τώρα είναι και ο Προμηθέας που είναι ένα μήνα και θα αρχίσει να είναι εκεί πέρα για χορό. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την Αγία Τριάδα. Εδώ είναι η Εκκλησία.

0: της Αγίας Τριάδος. Φανταστική εκκλησία έχουν κάνει. Τι να σας πω, παιδιά, αυτή η εκκλησία λες και είσαστε στην Αγία Σοφία. Κοιτάξτε όπως είναι παλιά. Εδώ είναι και ο Άγιος Γεράσιμος. Τον έβαλανε ο πρόεδρος των κεφαλινιτών, ο Σερίφης τον έβαλε, τον Άγιο Γεράσιμο εδώ. Εδώ είναι πολύ ωραία εκκλησία, τι να σας πω, φανταστική εκκλησία μέσα. Και εδώ τι έχουμε πάει, ηλιοβασίλεματα. Να, ξέρω τι είναι αυτός εδώ, αυτός είναι, εντάξει, ηλιοβασίλεμα. Θέλω να σας παρουσιάσω και κάτι άλλο, αυτό τελείωσε. Πάμε παρακάτω να δούμε τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το ωραίότερο απ' όλα για το Σαββατοκύριακο. Το έφτιαξα εγώ και έχει...
1: Τεράστια νίκη για την Ελλάδα! Μπράβο σε όλους τους παίκτες! Η Ελλάδα πανηγυρίζει! Μπράβο Ελλάδα!

0: Μπράβο. Αθάνατη και μπράβο η Ελλάδα μας, μπράβο στα παιδιά που κέρδισαν τη Γερμανία. Ένα πράγμα μπορώ να πω.
1: Μεγάλη τεράστια νίκη για την Ελλάδα.
0: Μεγάλη τεράστια νίκη η Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα πανηγυρίζει. Μπράβο Ελλάδα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το είδαμε αυτό, ωραία. Πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά. Εδώ είναι τώρα το άλλο σύντροφε. Ελλάδο σύντροφε. Να μας πεις, θα το κάνω full blast και αυτό, να τα δουν οι ακροατές μου, γιατί δεν ξέρουν πολλοί ακροατές τι γίνεται με τους συντρόφους. Ξέρετε ποιος είναι ο σύντροφος? Γνωρίζετε όταν κάποιος αποκαλεί τον άλλον σύντροφο τι εννοεί? Οι σύντροφοι είναι οι κομμουνιστές. Αυτός εδώ πέρα τώρα με τα γυαλιά είναι σύντροφος τεμπέλης, έχει την... αυτή είναι ανέστητος. Και λέει, γιατί να, εσύ να κάνεις λεφτά, να δουλεύεις τόσες ώρες και να κάνεις λεφτά, τόσα λεφτά, και εγώ να, δεν θέλω να δουλέψω, αλλά μην έχω λεφτά. Πρέπει να πάρω τα μισά τα λεφτά δικά σου. Σύντροφε, στον ΟΗΕ οι μόνοι που λέει άνοιξα το στόμα τους για την κατοχή στην Κύπρο, άκουσον, άκουσον, άκουσον. Τι λέει εδώ, ε? Ποιοι ήτανε? Για να το κάνω zoom, να διαβάσετε κιόλας εσείς τα κουμούνια στην Ελλάδα, γιατί με έχετε τρελάνει και εσείς δεν καταλαβαίνετε δηλαδή το τι παίζετε μέσα στους κομμουνιστές. Λοιπόν, διαβάστε καλά. Σύντροφε, στον ΟΗΕ, οι μόνοι που άνοιξαν το στόμα τους για την κατοχή στην Κύπρο είναι το PTD. Ποιος είναι αυτός? Ο Μητσοτάκης φαίνεται. Ο Ελλαδίτης δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, άκου τώρα, δεν μπορούν να πούνε αυτή το όνομα Μητσοτάκης. Αντώνη, που είσαι? Είσαι με το Μητσοτάκη ή όχι? Τι κρύβεσαι? Λοιπόν, εδώ, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Ελλαδίτης τον αποκαλούν, είναι Πρωθυπουργός, ο GAI... και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άνοιξαν το στόμα τους να μιλήσουν για την Κύπρο. Εσείς τα κουμούνια, και κόψη λέει, εσείς τι φωνάζετε? Ότι όλοι είναι φασίστες αυτοί που φωνάζουν, και Free Palestine. Δηλαδή δεν σας ενδιαφέρει εδώ και 52 χρόνια που η Κύπρος μας είναι κάτω από την μπότα του τουρκικού στρατού, αλλά σας ενδιαφέρει να ελευθερωθεί η Παλαιστίνη. Γιατί έχετε ένα μεγάλο κόμπλεξ τον εαυτό σας. Δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Χειροκροτήσατε και χειροκροτείτε το Τσίπρα που έδωσε το όνομα Μακεδονία, και τώρα, αν θα βγει πρωθυπουργός, να τον ψηφίσετε κιόλας, να δώσει όλη τη Θεσσαλονίκη και τον πύργο μας και όλη την Βόρεια Ελλάδα στα Σκόπια και στην Τουρκία, και να δώσω και τα υπόλοιπα στην Τουρκία, και να λέει, παιδιά, πετύχαμε, διαλύσαμε την Ελλάδα. Να φανταστείτε τα κουμούνια αυτά εδώ πέρα που τα βλέπετε τώρα, ντυμένοι έτσι με τα πράσινα και τα κόκκινα και με τις κόκκινες σημαίες, όταν ακούνε τον εθνικό μας ύμνο τρελαίνονται. Όταν εγώ έκανα πως αυτό, την νίκη την Ελλάδα με τα, και την έκανα από φωτογραφία σε motion με το AI και τα πάντα, και με τα καράβια μας και με τις σημαίες, με τα ελικόπτερά μας και το στρατό, αυτά τρελαίνονται. Ο Ακεράτος λέει είναι φασίστας. Για μένα δε. Φασίστας, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω να ακούσουμε το άλλο με τον Ερντογάν τώρα. Αυτό είναι πάλι καλό και ωραίο. Να ακούσουμε. Έχει φωνή.
2: Όχι σφαγή, ελευθερία!
3: Για την Ελλάδα!
4: Για την Ελλάδα!
0: Εδώ τρέχουν να φάνε τους Τούρκους. Έξω οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Και σήμερα έξω οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Έξω από την Κύπρο μας. Ακούστε εδώ. Τα έχουν κάψει όλα οι Τούρκοι.
5: Έξω οι Τούρκοι!
0: παίρνετε θάρρος με αυτά τα ντοκουμέντα που σας παρουσιάζω. Έξω οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Εδώ έχουμε κάτι άλλο. Α, είναι η λειτουργία που βάζω κάθε Κυριακή. Εδώ είναι η λειτουργία. Κάτσε να πάμε παρακάτω. Εδώ ήταν νέα, ήταν νέα. Έχω κάτι άλλο. Το παρουσιάσαμε αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Το ωραιότερο από όλα είναι αυτό εδώ πέρα. Κολυμπώντας θα φύγει ο Ερντογάν και οι Τούρκοι από την Κύπρο. Πάμε. Για άκουσε το αυτό να δείξεις.
5: Η ελληνική πολεμική μας αεροπορία θα τα βουλιάξει όλα.
0: Ερντογάν. Γιώργο, πού είσαι? Ο Ερντογάν.
6: Κολυμπώντας θα φύγει ο Ερντογάν από την Κύπρο, όπως λέει ο Άγγελος Αγγελάτος.
0: Λάβε, εδώ θα δείτε. Θα μας μπουν οι Τούρκοι. Κοίταξε, χέσε και πάρουν τους αυτούς. Πανικός στην Τουρκία. Πανικός έχουν πάθει με αυτό το βιντεάκι. Πω, πω, πω. Τρέχει να κολυμπήσει να ξεφύγει από τους Έλληνες.
7: Ζήτω η Ελλάδα!
0: Από την Αμερική, για να μην λέτε. Για να μην λέτε δηλαδή ότι μα και μου, ότι εμείς δεν ενδιαφερόμεθα, όλοι οι Αμερικοί και οι Αμερικανοί φωνάζουν ζήτω η Ελλάδα και να ελευθερωθεί η Κύπρος μας. Έχω κι άλλα νέα να σας πω, περιμένετε. Έχω κι άλλα, πού έγινε τώρα, πού πήγαμε, χάσαμε το, ένα λεπτό. Περίμετε, εάν είσαστε στο Facebook, πηγαίνετε και εσείς να βλέπετε πολλά τέτοια βίντεο τα οποία βάζω. Μην ξεχνάτε, $482 η κρουαζιέρα μου, 30 Ιανουαρίου 2027. Μετά την εκπομπή πάρτε με τηλέφωνο για να πάρω τις πληροφορίες σας. Πάμε πίσω, γιατί τώρα έκανα λάθος και πάτησε το κουμπάκι, ο κομπιούτερ είναι, τι να κάνουμε. Να πάμε παρακάτω, Ερντογάν τον είδαμε. Εδώ, αυτό εδώ πέρα να δείτε, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ο στρατός μας, η αεροπορία μας και το ναυτικό μας είναι έτοιμο και είναι όλοι τους έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε τι το οποίο θέλει να κάνει η Τουρκία. Αυτοί ήρθαν στα Ηνωμένα Έθνη και νομίζουν, λόγω του ότι ο Ερντογάν είχε τις ευλογίες, κυρίες και κύριοι, να κοίταξε, προσκυνάει το πάπα, τι λαλητία ρε, προσκυνάει τον Τραμπ τώρα. Δώσ' μου λέει, ακούσε, μου λέει, κάτσε να το κάνω zoom in. Πού είναι το zoom? Δεν κάνει zoom in αυτό. Λέει, δώσ' μου σε παρακαλώ τα F-35 και κλαίγεται στον Τραμπ. Αλλά από τη Νέα Υόρκη ο Τραμπ είπε κάτι στον Ερντογάν. Δεν ξέρω τι έχει τόσο πολύ μαζί του τον ταραμπέρια. Έδωσε ένα μήνυμα στο Μητσοτάκη. Και δεν μ' άρεσε εμένα αυτό. Δεν μ' άρεσε. Έδωσε ένα μήνυμα στο Μητσοτάκη να πει τι. Ότι, προσέξτε, να πει ότι ο Ερντογάν είναι πολύ ισχυρός και να μην τα βάζει κανείς μαζί του. Θα ήθελα να πω στο φίλο μας τον Τραμπ ότι είναι πολύ γελασμένος και πολύ λαθασμένος. Το Μάρτιο θα το δω προσωπικά και θα το πω πρόσωπο εν πρόσωπο. Θα του πω, είσαι πολύ γελασμένος. Μην ξεχνάς να πας πίσω στην ιστορία της Ελλάδος. Εμείς οι Έλληνες, που είμεθα οι 300 Σπαρτιάτες, τα βάλαμε με εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους και τους υπόλοιπους και τους κάναμε τι? Σκόνη. Ξαφανιστήκαν όλοι. Και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα αυτός εδώ πέρα ότι είναι ισχυρός, ισχυρός. Ωραία, έτσι και μπουν οι ΑΕΤ, τη δική μας, η αεροπορία μας, το ναυτικό μας, ότι είδατε τα βίντεο, αυτά είναι αλήθεια. Είναι AI, αλλά είναι αλήθεια. Δεν έχει να πέσει έξω καθόλου. Δεν έχουμε πέσει έξω καθόλου. Αυτή τι μας λέει τώρα εδώ.
8: Μα μία κοράκλα, να τη δούμε παρακαλώ πολύ τη Σόφη.
0: Α, η Σόφη, αυτή είναι η κόρη του Λάκη Αλεξάνδρου, και ο Λάκης Αλεξάνδρου σε παλιά εκπομπή. Α, εδώ το καριόκι εδώ πέρα που σας έλεγα προηγουμένως για τον Άγιο Γιώργη. Ετοιμαστείτε να έρθετε κάτω και να περάσουμε καλά. Είναι την 1η Νοεμβρίου, Κυριακή, 4 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα έχει ωραίο σιό εκεί πέρα με το Δημητράκη, να παίξει καριόκι, να τραγουδήσετε και είναι καλό σιό. Υποστηρίζονται και τις εκκλησίες. Εδώ, να δείτε
7: order in the hall, please.
0: Όταν άκου τι λένε.
7: Order in the hall, please.
0: Εδώ είναι ο πρόεδρος του Νατιάχου της.
7: Άκου,
0: που έχουν πλάκα. Σε Ηνωμένα Έθνη. Άδεια σε όλη η αίθουσα.
7: Order in the hall, please.
0: Άδεια σε όλη η αίθουσα και τον αφήσανε μόνο του. Ακούσε τι λέει ο πρόεδρος.
9: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
7: Order in the hall, please. Order in the hall, please.
0: Αδειάσε την αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών, παρακαλώ.
7: Hall,
0: όλοι οι μουσουλμάνοι, όλοι αυτοί εκεί πέρα.
7: I request an order in the hall, please. Thank you.
9: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Μάλιστα. Πάει αυτό.
10: Το θέμα Νετανιάχου είναι βασικό θέμα για η ομιλία του και αντιδράση.
0: Να ακούσουμε τι λέει.
10: Το θέμα Νετανιάχου είναι βασικό θέμα για η ομιλία του και αντιδράσεις. Ο Νετανιάχου είπε ότι ο Ερντογάν είναι τύρανος, κατέχει παράνομα την Κύπρο, προβαίνει σε παραβιάσεις κατά της Ελλάδος. Αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, απειλεί να πάρει την Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, η Ιερουσαλήμ είναι δική μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
11: Για πάμε, ναι.
9: Now the latest country to become a super spreader of anti-Semitic lies is Turkey. Erdogan. Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians. He denies the Armenian genocide. He jails journalists and opposition leaders. In fact, I think he holds the world's record on this. And that's a tough call. But I think he's number one. He illegally occupies northern Cyprus, an EU member. And he regularly transgresses against Greece, a NATO member. Now he wants to take over Syria. Well, that's not surprising. Because he calls for Israel's destruction. Almost every single day, he says he's going to be the ruler of Jerusalem. No, sir, you won't. This is our country, our city, our eternal capital.
12: Εντάξει, πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσε να τα πει τα πράγματα.
13: Τα πει. Βέβαια. Σκληρά λόγια, πολύ σκληρά για τον Ερντογάν.
10: Σκληρά λόγια, το παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Mm-hmm. Και τις αγκαλιές και τις συνομιλίες, γιατί ο Νετανιάχου είναι, βλέπετε, νούμερο ένα εχθρός για την Τουρκία.
13: Ναι, βέβαια,
10: εχθρός, δηλαδή αυτό. Παρακολουθούσαν μάλιστα και το αεροσκάφος του Νετανιάχου που ταξίδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας έλεγε ο δολοφόνος Νετανιάχου ταξίδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Ελλάδος, Ιταλίας,
13: Γαλλίας.
10: Και έπτασε στις Ηνωμένες
12: Πολιτείες.
10: Βλέπετε
12: την άλλη μεριά. Από εκείνα μεριά θα πήγαινε.
13: Εσύ κατέβα από κάτω, πήγαινε από την Αφρική. Να μην περάσει καθόλου από εκεί.
12: Εντάξει, επειδή μου είπαμε να κάνει κριτική σε διάφορα πράγματα, αλλά έχει και μια λογική.
13: Εντάξει, γιατί πόσες, παιδί μου, μένει εδώ οι πόσες.
0: Λοιπόν, αυτοί συζητάνε τα δικά του. Καλό το ρεπορτάζ σου. Μου αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ. Κυρίε και κύριοι,
10: το θέμα Νετανιάχου είναι βασικό θέμα.
0: Να πάω στην επόμενη γραμμή. Έτσι να πω, αγαπητοί φίλοι, ότι σταματήστε στην Ελλάδα να κατηγορείτε το Ισραήλ. Τώρα θα ακούσω και θα μου λέτε ότι μου στείλαν εκατομμύρια δολάρια πίσω από την πλάτη μου, Μητσοτάκη, στο Ισραήλ και ποιοι άλλοι. Μέσα και ο Τραμπ, όλοι αυτοί. Σιγά μου στείλαν, τίποτα δεν έχω πάρει. Αλλά σταματήστε όμως να κάνετε κριτική και να μην υποστηρίζεις το σπίτι που σε στηρίζει. Την κολόνα η οποία κρατάει το σπίτι σου επάνω. Εσύ τι κάνεις? Παίρνεις ένα τσεκούρι και πας στο κέντρο του σπιτιού σου και μπα, να πέσουν οι κολόνες κάτω. Και όταν πέσουν οι κολόνες κάτω, τι θα συμβεί? Το σπίτι σου θα πλακώσει το γείτονα? Όχι, αγαπητέ φίλε. Αυτό που κάνεις εσείς οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, σοσιαλιστές και λίμπερος, το σπίτι το ή το δικό σας θα πέσει κάτω να σας πλακώσει και να σας αφήσει επί τόπου. Γιατί έχετε κανένα πρόβλημα σε αυτό που λέω? Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα βρεθήκανε 3 κράτη να μιλήσουν στα Ηνωμένα Έθνη υπέρ της Κύπρου. Ο Εβραίος Πρόεδρος, ο Νατιάχου, ο Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου. 3 κράτη. Πού είναι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι φίλοι δικοί μας της Ελλάδος? Να ανοίξουν το στοματάκι τους, που για 52 χρόνια δεν έχει ανοίξει κανένα το στόμα τους να πούνε αυτά που εγώ λέω συνεχώς και φωνάζω για τόσα χρόνια, και όλοι οι Ελληνοκύπροι και οι Έλληνες που είμαστε πατριώτες. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα? Το καταλαβαίνετε τι γίνεται? Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Γκάς Μιλιράκης, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ο μόνος Έλληνας που έχουμε στη Φλόριδα, έχουμε και άλλους, που είναι ρεπουμπλικανός, να τον ψηφίσουμε όλοι, και όλους οι ρεπουμπλικανούς να ψηφιστούν, και ο Γκάς Μιλιράκης, που για χρόνια έχει προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στον ελληνισμό, για τους veterans, έχει προσφέρει για τα φάρμακα, φθηνά φάρμακα, νοσοκομιακή περίθαψη, επίσης για τα εθνικά μας θέματα, και ο Γκάς Μιλιράκης ζητά από εσάς να τον ψηφίσετε, εντάξει, για congressman, να γίνει επανεκλογή του πάλι τον Νοέμβριο που θα γίνουν οι εκλογές εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. This advertising paid by the account of Gas Bilirakis. Thank you everybody. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι ακόμηγος.
9: Championed globally. And it is...
0: εδώ είναι η ομιλία του κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία δεν την είδατε ακόμα. Δεν την είδατε. Αν πάμε στο τηλέφωνο ένα λεπτό. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
11: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
11: Θεσσαλονίκης εδώ.
0: Ω, τι μου κάνεις, είσαι καλά? Μπράβο,
11: καλά,
0: μπράβο, μπράβο.
11: Είμαι.
0: Άκου, ναι, έχω νέα να σου πω.
11: Μου ανέβασε στα αίματα. Θα σου πω τα νέα τα δικά μου πρώτα και μετά μου λες τα δικά σου. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβεις,
0: ναι,
11: το πνεύμα του Προέδρου Τραμπ. Και σταμάτα να τον σαμποτάρεις δημοσίως.
0: Δεν το σαμποτάρω τον άνθρωπο.
11: Δεν έχεις καταλάβει πώς μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Mm-hmm.
11: Λοιπόν, εφόσον δεν κατάλαβες που του έλεγε για Κούτης και το εξήγησε ο Γιώργος,
0: mm-hmm,
11: εσύ όμως δεν θέλεις, γιατί θέλεις να σου υποστηρίζεις αυτό που πιστεύεις εσύ. Λοιπόν, σου λέω ότι είσαι λάθος. Αυτό.
0: Δεχτεί η εισηγήσή σου και τα λεγόμενά σου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι
11: σου
0: ξέρουμε.
11: Σου λέω, είσαι λάθος, γιατί ο πρόεδρος τον εχθρό του τον έχει φίλο.
0: Μακάρι να είναι, εγώ θα ήθελα 100%, όχι 1%, 100% και 1000% να μην είναι αθασμένος. Πίστεψε.
11: Να μην τι.
0: Εγώ θα ήθελα 1000%. Όχι 100%, 1000% να είμαι λαθασμένος. Αυτά που λέω.
11: Ποιος να είναι λαθασμένος?
0: Εγώ να είμαι λαθασμένος, αυτά που λέω.
11: Είσαι
0: να είμαι
11: λαθασμένος.
0: Γι' αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα τα ακούσω στους ακροατές. Εγώ λέω όμως κάτι.
11: Να σου πω κάτι, Άγγελε. Όταν δεν αφιερώνεις ώρα να μελετήσεις το πνεύμα του Προέδρου, μην βγαίνεις να τον κατηγορείς.
0: Δεν κατηγόρησα κανέναν, ναι.
11: Κατηγορείς.
0: Όχι, παιδί μου, κεφαλονίτησά μου, σε παρακαλώ. Αυτός ο ίδιος βγαίνει και λέει ότι είπε προχτές.
11: Τι είπε?
0: Μην τα βάζετε. Μα έχω την ομιλία, τι είπε προχτές? Μην τα βάζετε, λέει. Μην τα βάζετε, λέει, με τον. Μπροστά στο Μητσοτάκη, του λέει. Μην τα βάζετε, λέει, με τον πανίσχυρο άντρα τη Ανατολή.
11: Τον ηρωνεύεται, καλέ μου. Τον ηρωνεύεται, δεν κατάλαβα. πάντα.
0: Μακάρι είναι... να τον ειρωνεύετε. Άμα τον ειρωνεύετε είναι καλά.
11: Αυτό το σεξιγότη σου λέω ότι τον ειρωνεύετε, δεν το παραδέχεστε. Αλλά λες μακάρι.
0: Μακάρι.
11: Άρα
0: μακάρι.
11: Υποστηρίζει το άλλο site.
0: Ναι, δεν υποστηρίζω κανένα, ναι. No.
11: Λοιπόν. Σταμάτα γιατί θα την πληρώσει αυτή τη.
0: Άκουσε, εγώ υποστηρίζω. Άκουσε, okay. Παρακαλώ. Εγώ υποστηρίζω. Ήταν κακό πράγμα ότι στα Ηνωμένα Έθνη μόνο τρία κράτη ασηκώθηκαν να μιλήσουν για την, για την Κύπρο. Οι υπόλοιποι τι κάνανε. Εκεί και αυτό λάθος είμαι.
11: Τι, μα τώρα τι μου μιλάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι όλοι κουμούνια, δολοφόνοι.
0: Μα γι' αυτό λέω και εγώ.
11: Του κόσμου.
0: Αυτό λέω και εγώ. Όλα τα κουμούνια, αυτοί που έχουν διαλύσει την Ευρώπη.
11: Είναι ένα κράτος όλοι αυτοί.
0: Εφάγανε τόσο κόσμο με τα μικρόβια τους. Και με τις αρρώσεις τους.
11: Μόνο με τα μικρόβια τους.
0: Βεβαίως, δώσανε μικρόβια.
11: Μόνο, μόνο. Δεν ξέρεις τι παιδιά έχουν φάει.
0: Yes.
11: Αυτοί οι μπαλαρίνες, αυτές οι μπαλαρίνες και αυτοί που σταράδες.
0: Όχι, σιγά, σιγά.
11: Από τα λεγόμενα, να σου ή δεν ξέρεις ή δεν θέλεις να ξέρεις.
0: Oh.
11: Λοιπόν, θα σου πω τώρα για τον Εβραίο.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, αυτός δεν κοταρεκτυπιέται με τον Τουρκαλά γιατί αγαπάει τους Έλληνες. Τελεία και παύλα. Σε όλα τις, σε όλες τις γιορτές, σε όλες τις συναθρήσεις τους είναι ενάντια του ελληνικού λαού. Λοιπόν, έχουν ζάλει στην πατρίδα μας ύπουλα και όπως είναι ύπουλοι και πονηροί και κλέφτες καπατεώνες, έχουν μπει στην πατρίδα μας, έχουν πάρει τα καλύτερα κομμάτια της πατρίδας μας και θέλουν να τους λένε Έλληνες και πως μας ρίχνουν τώρα τελευταία στα, προσπαθούν να ρίξουν στα μάτια του Έλληνα ότι μας αγαπάνε. Από πού τα έπεσε τόσο πολύ μεγάλη αγάπη για τους Έλληνες? Δηλαδή τι θέλουνε, την Κύπρο την έχουν πει στην Κύπρο όπως έχουν πει και στην Ελλάδα και αγοράζουνε. Αφού εσύ δεν τα γνωρίζεις, αλλά εγώ τα γνωρίζω. Στην Ελλάδα μας κάνουν το ίδιο πράγμα. Έχουνε ξεβρακώσει τον ελληνικό λαό και τους παίρνουν τις περιουσίες, οι Εβραίοι. Δεν τους θέλουμε τους Εβραίους στην πατρίδα μας. Να, δεν θα κάνουν την Ελλάδα Ισραήλ. Να πάνε στη Μογγολία να ζήσουν και να γίνουν οι αρχηγοί του κόσμου εκεί πέρα. Τα καθέρνατα. Που έχουν καταστρέψει όλο τον πλανήτη, δεν το καταλαβαίνεις? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που συμβαίνει σήμερα το έχουν κάνει αυτοί. Έχεις διαβάσει ιστορία? Ροκφέλε, Ροκτσάι, όλοι αυτοί ήταν Εβραίοι.
0: Το ξέρω.
11: Όλοι.
0: Το ξέρω αυτό.
11: Το ξέρεις. Λοιπόν, πώς πιστεύεις ότι οι Εβραίοι τη στιγμή στο βιβλίο που διαβάζουν για το θρησκευτικό πολιτάολο το λένε. Λένε ότι οι Έλληνες είναι ζώα και πρέπει να τους σκοτώνουμε και όποιος σκοτώσει Έλληνα θα πάρει το βραβείο, αλλά δεν θα πάει φυλακή ο Έλληνας να σκοτώσει Εβραίο.
0: Ένα λεπτό όμως, εγώ πρόσεξα κάτι. Κεφαλονίτισσα μου, θέλω να είσαι δραστήρια, ναι. Κεφαλονίτισσα, μου αρέσει όπως τα λες, δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν τα ελάβει του Χάβιον Ρέντιο. Δεν έχει σημασία, okay. Εάν η γνώμη είναι διαφορετική λιγάκι από τη δική μου. Αλλά ένα πράγμα θα σου πω όμως. Δεν είναι, κοίταξε, δεν είναι ωραίο πράγμα. Κοίταξε ένα λεπτό. Εγώ λέω το εξής. Πάω τώρα κάπου.
11: Ένα λεπτό.
0: Είμαι Κεφαλονίτης. Άκουσε με, Κεφαλονίτης μου.
11: Ναι.
0: Πάω κάπου. Και παθαίνω ένα ατύχημα και σκοντάφτω και πέφτω κάτω. Περνάνε τόσα άτομα και όλοι λένε πούσου, δεν πάει να πεθάνει. Και έρχεται ο Εβραίος. Έρχεται ο Εβραίος.
11: Μαζί με... να σου πω,
0: και μου δίνει ένα λεπτό. Εγώ δεν σε διέκοψα όταν μίλαγα. Έρχεται ο Εβραίος που είναι ο Νατιάχο πρώτος του Ισραήλ και μου δίνει το χέρι, με αγκαλιάζει και μου λέει ασήκω Άντσελο, I help you. Το ίδιο πράγμα είναι, κυρία μου, αυτό που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Τρία μόνο κράτη, η Ελλάδα το ένα, η Κύπρος το άλλο και το Ισραήλ. Γιατί δηλαδή να τον
11: εξαρτήσουν
0: τον άνθρωπο, δηλαδή γιατί είπε υπέρ της Ελλάδος και εναντίον του Ερντογάν, και μετά.
11: Δεν
0: και δεν ολοκλήρωσα και τα απόλυτα. Δεν με αφήσει να ολοκλήρωσω και τα υπόλοιπα που θέλω να πω για τους φίλους μας. Ότι ο Πούτιν στη Ρωσία προειδοποίησε τον Ερντογάν ότι έφτασε η ώρα σου να παραδώσεις την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα.
11: Άγγελε, άγγελε, ο Εβραίος βάνει επάνω τον Τουρκαλά να απειλεί την Ελλάδα για να φανεί ο ήρωας και να πάρει αυτό που θέλει.
0: Λες.
11: Ναι. Όχι λέω έτσι είναι.
0: Έτσι εντάξει.
11: Έχεις βάλει στην Ελλάδα άγρια ο εβραϊκός κόσμος. Εδώ έτσι άκου.
0: Ακούω.
11: Ήξερα έναν Εβραίο που είχε εντόλαστο.
0: Ναι.
11: Εντάξει.
0: Ναι.
11: Λοιπόν. Χώρισε με την γυναίκα του, πάω εκεί πέρα στο μαγαζί του μια μέρα. Α, μου λέει δεν ξέρεις τι έπαθα. Λέω τι έπαθες λέει.
0: Τι έπαθα, τι έπαθα.
11: Μου λέει χώρισα. Α, του λέω είσαι νέος δεν πειράζει, μεγάλωσε στα παιδιά σου, εντάξει, τις υποχρεώσεις σου στη σένα. Άκου μου λέει τι θα κάνω. Θα πουλήσω λέει το μαγαζί και θα πάω στην Ελλάδα λέει να παντρευτώ Ελληνίδα. Πες το διάολο.
0: Εβραίος σαν αυτός.
11: Στην Ελλάδα. Να παντρευτείς Ελληνίδα κάθαρμα. Δεν σε θέλω ούτε για σκύλο στην αυλή μου.
0: Τον Εβραίο του πες έτσι.
11: Δεν του το πέρα το πάμε μέσα. Να πω την αλήθεια μου δεν μπορείς να το πεις αυτό. Αλλά από μέσα μου λέω το σκύλο.
0: Δηλαδή όπως μου τα λες εκεί.
11: Γιατί περίμενε. Τι θέλουν οι Εβραίοι στην Ελλάδα μας. Μπορείς να μου πεις.
0: Ξέρω και εγώ τι θέλουν. Θέλω να αγοράσουν.
11: Όχι, να μου δώσεις απάντηση. Όπως ήταν από τον Τραμπ να σου ξεβραχωθεί γιατί μιλάει του Τούρκου έτσι. Μίλησε μου να δώσουμε απάντηση. Πες μου απάντηση.
0: Μια φορά εγώ θα σου πω κάτι.
11: Έχει γεμίσει αυτή είναι αρουραίοι όπως
0: μα εγώ λένε, κοίταξε δεν φταίει.
11: Άκου. Μπαίνουνε ύπουλα σε κάθε μέρος που θέλουν να κατακτήσουν. Αλλάζουν τα ονόματά τους και γίνονται λέει Αμερικάνος, Ιταλός, Έλληνος, ό,τι ιστορία άλλο θέλουν. Λοιπόν, να πάνε από εκεί, να πάνε στο Ριάλο. Την Παλαιστίνη, άκουσε να σου πω. Την Παλαιστίνη έχουν κάνει τόσους πολέμους εκεί μέσα. Έχουν σκοτώσει τόσο κόσμο άδικα. Γιατί πράγμα. Έκαναν μια συμφωνία να τους δώσουν ένα κομμάτι από την Παλαιστίνη που είχαν λησάξει να έχουν ένα μέρος να ζουν. Η Αιγύπτη, είναι Αιγύπτη. Λοιπόν, τους το δώσανε λίγο πήραν όλη την Παλαιστίνη. Με πολέμους και με αιματοχυσία να πάρουν το αλουνού το σπίτι. Εάν έρθει ένα σπίτι σου και σου πει κοίτα δώσε μου μια καμπάρα να κοιμηθώ απόψε γιατί είναι αυτό. Έχω ανάγκη να το σου πει, μα δεν μπορώ να βγω έξω, άσε με λίγο ακόμα κι άλλο. Θα τον αφήσει να μπει μέσα στο σπίτι του στο αρκοπάρι. Συγγνώμη.
0: Ναι.
11: Τι ναι. Απάντηση θέλω.
0: Εντάξει λοιπόν. Χάρηκα που σ' άκουσα να μου τα λες. Εγώ δεν σε διακόπτω.
11: Ναι.
0: Να μου τα λες.
11: Ναι. Δεν τους θέλουμε τους Εβραίους, όχι ότι τίποτα άλλο δεν.
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
11: Συμφωνώ
0: σε μερικά. Συμφωνώ σε πάρα πολλά μαζί σου, αλλά ένα πράγμα να ναι. ξέρεις όμως.
11: Και να τους πεις κάτι, να τους πεις κάτι. Με τον τρόπο, με τον ένα τρόπο και καλύτερο που θα τους βγάλουμε από την πατρίδα μας ή με το ξινό με το άσημο, ένα DNA τεστ θα αποδείξει ποιοι είναι οι Έλληνες και ποιοι είναι οι Εβραίοι.
0: Ναι.
11: Και ποιοι είναι οι ξένοι μες στην πατρίδα μας. Γι' αυτό έφεραν όλους τους λατρεύους μες στην Ελλάδα. Για να δημιουργήσουν αυτό το confusion και να εισβάλλουν αυτοί. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
11: Εγώ τα μάτια μου τα έχω ανοιχτά. Αν θέλουν να τα ανοίξουν οι υπόλοιποι, ας τα ανοίξουν.
0: Να τους τα λες. Έγινε. Καλό βράδυ.
11: Έγινε. Καλό βράδυ.
0: Μια χαρά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ήταν η μπουρλοκεφαλονίτη σας. Λέγεται παρακαλώ.
14: Καλησπέρα κύριε Αγγλώτη.
0: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε. Πώς πας, καλά.
14: Καλά, μια χαρά. Θέλω να σου πω κάτι για αυτά που λες για τον Τραμπ. Θέλω να πω ότι κάποιοι υποστηρίζουν τον Τραμπ, εντάξει, όπως το λέω.
0: Και εγώ τον υποστηρίζω.
14: Και
0: εγώ
14: τον υποστηρίζω. Εσύ τον υποστηρίζεις. Μα,
0: τον
14: υποστηρίζεις.
0: Τον υποστηρίζω.
14: Και εγώ τον υποστηρίζω και πολλοί τον υποστηρίζουν τον Τραμπ. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τον κρίνουμε σε κάποια πράγματα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν θα γίνουν εθελοντές, δηλαδή ό,τι λέει ο Τραμπ ότι αυτό είναι. Έτσι τυφλά ο παδί, δηλαδή να λέμε ότι ξέρεις, δηλαδή να συμφωνούμε σε όλα ό,τι λέει ο Τραμπ. Δεν γίνεται αυτά, παιδιά.
0: Ναι.
14: Έτσι. Δηλαδή κάποτε οι Έλληνες πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.
0: Σωστά.
14: Κάποτε πρέπει να πούμε, κύριε Τραμπ, ξέρετε, είμαστε και εμείς εδώ. Δεν είναι, ξέρεις, μόνο οι άλλοι, ας πούμε.
0: Του το λέει και ο Γκάσο Μητυράκης και οι υπόλοιποι Έλληνες και η Μινιωτάκη κάτω στη Νέα Υόρκη. Ξέρεις πόσο κόσμο έχουμε. Δεν πρέπει να
14: κύβουμε το κεφάλι, ξέρεις, δηλαδή, ας πούμε, γι' αυτό σε ψηφίζουμε, γι' αυτό σε υποστηρίζουμε. Δηλαδή, καλά τα λες, πολύ καλά τα λες. Και ο Γιώργος έχει δίκιο, όμως ο Γιώργος είναι πολύ φανατικός με τον Τραμπ. Δηλαδή, ας πούμε,
0: δεν είναι ότι είναι θανατικός. Κοίταξε, δεν το πάρουμε ότι, όχι, και κεφαλή είναι θανατική και εσύ θανατικό. Ακούσα ένα πράγμα, εγώ λέω. Ένα πράγμα το οποίο εγώ λέω, το εξής, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Και όταν βλέπω εγώ και στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα και όταν. Όταν βλέπεις, ας πούμε, εντάξει, το λέει για πλάκα, το λέει και τον δουλεύει ο Τραμπ, τον Ερντογάν. Γιατί τα F-35 δεν τα έχει πάρει, ούτε πρόκειται να τα πάρει. Αυτό το γνωρίζουμε.
14: Θα τα πάρει γιατί θα δώσουν τα F-300, θα τα δώσουν.
0: Ναι, δεν τα δίνει, δεν τα δίνει. Δεν τα δίνει γιατί ο Πούτιν σήμερα, εχθές έβγαλε ανακοίνωση, εχθές οι ρεπορτές που τα είδα, και του λέει ανοιχτά του Ερντογάν, ήρθε η ώρα σου να πληρώσεις την ταρίφα. Και ότι θα πρέπει να ελευθερωθεί η Κωνσταντινούπολη και να πάει εκεί που ανήκει, δηλαδή στην Ελλάδα.
14: Ξέρεις κάτι, αν δεν ήταν το ευρωπαϊκό, εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που δεν αφήνει το Τραμπ να δώσει τα αεροπλάνα, γιατί οι Εβραίοι δεν θέλουν η Τουρκία να ισχυροποιηθεί.
0: Δεν είναι αυτό, δεν είναι το λόμπι μόνο. Είναι ότι το Κόγκρες δεν θέλει να έχει ταραβέρια με την Τουρκία.
14: Εντάξει. Λοιπόν, και δεύτερον, να πω και κάτι άλλο. Θυμάσαι το 2015 την Αμερικανίδα Πρέσβη, τι έλεγε για την Ελλάδα.
0: Τι έλεγε.
14: Κύπερβη. Ότι είμαστε σαν ένα καλό σκυλάκι, σαν ένα σκύλος που κατουράει στο χαλί, στο σπίτι μέσα και πρέπει να το εκπαιδεύσουμε. Χρειάζεται εκπαίδευση, training.
0: Mm-hmm.
14: Τα θυμάσαι αυτά. Ναι. Θυμάσαι ότι μας έλεγε τα μπέλιδες. Τελμπεχανάδες που δεν δουλεύουμε και έχουμε χρεώσει την Ευρώπη.
0: Λες για την Κίμπερλι.
14: Η Κίμπερλι, γιατί ποιος θα λέει, τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου, τα λέω αυτό. Γιατί τα αφισβητείτε όλα αυτά.
0: Η Κίμπερλι τώρα όμως, η Κίμπερλι, κοίταξε.
14: Τα λένε οι κομμουνιστές, τα λένε, δεν ξέρω εγώ, όχι παιδιά.
0: Η Κίμπερλι όμως τώρα έχει ερωτευθεί την Ελλάδα.
14: Αλήθεια.
0: Και άμα φύγει, ναι, και θέλει τώρα από τη Φλόριντα να μου βάρει και το, μου βάρει στο σπιτικό της ολόκληρο στην Ελλάδα. Αγόρασε και σπίτι νομίζω και θέλει να μείνει στην Ελλάδα τώρα.
14: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, για μένα η Κίμπερλι για μένα είναι, κάνει ένα lifestyle στην Ελλάδα, μόνο πολιτική δεν κάνει. Κάνει ένα lifestyle, ενώ στην Τουρκία είναι ο άλλος ο Πέσβης που είναι το δεξί χέρι του Τραμπ και κάνει business με τον Ερντογάν. Εγώ αυτό βλέπω. Και δεύτερον, τι ήθελα να πω, ναι, την εφημερίδα Wall Street Journal, την ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, την ξέρω πολύ καλά.
14: Τι είναι αυτή, liberal είναι, τι είναι.
0: Ναι.
14: Είναι liberal.
0: Κοίταξε, κοίταξε, εγώ δεν θα τα αγγίσω το θέμα, αλλά εάν θα μου πεις συγκεκριμένα για την επίθεση που έγινε το Σαββατοκύριακο με την Χάμφαρτ, το Press, με το CNN και άλλα αριστερά κανάλια στις ΗΠΑ, οπωσδήποτε έχουν βρει κάτι καινούριο τώρα να πούνε για αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή έκανε κάποιες business με την Βουλγαρία. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, δεν το έχω ακολουθήσει ακόμα το θέμα αυτό. Αλλά περιμένω να δούμε τι θα γίνει. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει που να μειώσουμε τους Ρεπουμπλικανούς στην Αμερική, αυτές οι αριστερές εφημερίδες κάνουν και τα μίντια στην Αμερική κάνουν τα δύνατα δυνατά. Όπως γι' αυτό και ο Τραμπ. Τον βλέπει σωστό αυτό που έκανε ο Τραμπ και τους λέει αυτά τα μίντια τα αριστερά δεν τα θέλω στο Λευκό Οίκο και τους πέταξε έξω όλους. Έξω τους πέταξε έξω. Πάμε έξω. Είσαστε ανεπιθύμητοι. Είσαι εκεί. Μα έφυγε. Πάμε σε ένα τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι, λέγεται. Ναι, λέγεται. Ναι, λέγεται. Α, λέγεται. Αχ, το έχασα τους γραμμές. 7-27-7-2-5-55-55 τηλέφωνά μας. Η ώρα είναι 6 και 17. Πέρασε η ώρα, 6 και 17. Σήμερα είναι 28 Σεπτεμβρίου. Φεύγουνε, πέρασε και αυτός ο μήνας, μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Θα πέσουν οι θερμοκρασίες σε διάφορα μέρη του εδώ στην Αμερική. Φθινόπωρο πλέον έχουμε, αλλά εδώ στη Φλόριδα είναι 90, το χαβά του θερμοκρασία. Πάμε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Εάν έχετε να μας πείτε και εσείς κάτι, περιμένω να ακούσω. 727-725-5555. Μερικοί μου λένε ότι... Πάω στα τηλέφωνα πρώτα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι.
15: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
15: Δόξα τω Θεώ, είπα να βάλουμε τα πράγματα σε θέση τους.
0: Για, λέγε.
15: Ας αρχίσουμε με τον Κρις. Κρις, ναι, μπορώ να πω ότι είμαι φανατικός. Αλλά για να είμαστε αποτελεσματικοί, όπως και ο Τραμπ είναι φανατικός για τα συμφέροντα της Αμερικής, γιατί όπως έχει πει ο Αγγελάδος πολλές φορές αυτήν την εκπομπή, αρχινώντας από τον Κλίντον, τα πούλησαν όλα στους Κινέζους.
0: Όλα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο.
15: Όλα. Λοιπόν, έτσι όταν λέει ο Τραμπ America First, το εννοεί.
0: Πρώτα η Αμερική.
15: Είναι φανατισμός. Άμα δεν είσαι φανατικός, δεν είσαι αποτελεσματικός. Έτσι πάει, Κρις.
0: Ναι.
15: Με το λαού λαού Κρις δεν κάνουμε τίποτα. Με το λαού λαού Κρις έχουμε τη γνώμη του άλλου, βάζουμε νερό στο κρασί μας, λέμε εντάξει, θα το σκεφτώ. Όχι. Έτσι χάνουμε το παιχνίδι, Κρις. Πρέπει να είσαι φανατικός για τα πιστεύω σου. Και το κίνημα ΜΑΚΑ εδώ στην Αμερική είναι το δικό μου, το πιστεύω. Και δεν μιλάμε τώρα για θρησκευτικά, εννοείται. Μιλάμε τώρα για πολιτικά. Λοιπόν, έτσι, ναι, Κρις, είμαι φανατικός. Αλλά βλέπουμε, υποστηρίζω τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά βλέπουμε, φέρνει αποτελέσματα. Και αρχινάμε, βάλουμε μια καινούργια έκφραση εμείς το κίνημα ΜΑΚΑ, Red October. Το θυμάσαι την ταινία με τον Σον Κόνορι?
0: Ναι.
15: Υποβρύχει και τα λοιπά. Red είναι το χρώμα των Ριουμπλικάνων.
0: Ναι.
15: Οκτώβερ είναι ο μήνας πριν τις μεσοπρόθεσμες εκλογές. Έχουμε ωραία πράγματα που έρχονται. Πολύ ωραία πράγματα έχουν. Λοιπόν, έτσι, όσον αφορά για την Kimberly για το 2015, Κρις, έχεις ακούσει για το εν λόγω βίντεο του Fox ή το είδες ο ίδιος? Εγώ το είδα ο ίδιος. Η Kimberly όταν μιλούσε ήταν κάτι μεταξύ σοβαρό και αστείο. Δηλαδή βλέποντας το βίντεο καταλαβαίνεις. Ναι. Ήτανε κάτι μεταξύ σοβαρό και αστείο. Το αστείο ήτανε ότι γελούσε. Το σοβαρό ήτανε ότι επανέλαβε τα λόγια του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε, κυβερνώ έναν λαό τεμπέληδων. Για να δικαιολογήσει τα μνημόνια.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Αλήθεια.
15: Ο Γιώργος Παπανδρέου το είπε. Ο Πρωθυπουργός το είπε αυτό, Κρις. Εντάξει, ο οποίος Πρωθυπουργός κέρδισε τις εκλογές του 2009, τέλος του 2009, με το ποιο? Λεφτά υπάρχουν. Και βεβαίως τα γίδια τον ψήφισαν. Έτσι, Κρις, όταν λέμε κάτι να το αναλύουμε, γιατί αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Βρες στο YouTube να δεις την εν λόγω στιγμή, ας πούμε 1,5 λεπτό είναι, Κρις, κάπου θα το βρεις, την Kimberly να τα λέει αυτά όταν ήταν παρουσιάστρια σε ένα πάνελ στο Fox τότε. επανέλαβε τότε τα λόγια του Παπανδρέου. Και βεβαίως ήταν μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα, γιατί δεν μπορεί να φανταστεί ένας, τουλάχιστον ας πούμε δεξιός εδώ στην Αμερική, αρχηγό ενός άλλου κράτους να βρίζει τον ίδιο το λαό του.
16: Ναι.
15: Πρωτοφανές πράγματα είναι αυτά. Ο Παπανδρέου έβριζε τον ίδιο το λαό του. Αλλά αρχινάμε και σκεφτόμαστε τώρα, περίμενε λίγο. Είχε ελληνική συνείδηση ο γιος ο Πανδρέου, γεννημένος στην Μινεσότα. Τον αποκαλούσαν Τζέφρι. Πήρα εγώ τηλέφωνο στο, τότε, χρόνια, στο τμήμα των πιστοποιητικών γεννήσεων της Μινεσότα. Και λέω, για κοιτάξτε, και το όνομα που τον βάπτισε ο Ανδρέας και η μάνα του, Γιώργης Τζέφρι Παπανδρέου. Έτσι δεν ζήτησα το έγγραφο. Εάν έλεγε Τζέφρι Γιώργος Παπανδρέου θα το ζητούσα. Γράφει τον βάπτισαν ή τον ονόμασαν, ούτε ξέρω αν είναι βαπτισμένος. Γιώργης Τζέφρι Παπανδρέου. Αυτό είναι το middle name του, το Τζέφρι. Έτσι, εντάξει, είπα, δεν το πάρω. Λοιπόν, έτσι ρωτά τώρα, γιατί μένω στη Μινεσότα, εντάξει, μάνα Μαργαρίτα, βουλγαρικής καταγωγής, και από ό,τι γνωρίζω, Άγγελε, αυτή η αίρεση των Ιεχωβάδων, εντάξει, φαντάσου δηλαδή πως μεγάλωσε. Έτσι,
16: εγώ...
15: ούτε ξέρω αν έχει αυτός ο τύπος ελληνική συνείδηση.
16: Άκου, Γιώργο.
15: Αμερικανάκι είναι.
16: Ναι, εγώ, ξέρεις, εδώ πέρα στη Φλόριδα, θα το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, από δεκαετίες τώρα, από την πρώτη μέρα που είχα σταθμό με τον αδερφό μου, πάντα είχαμε παράδοση με τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και πάντα τους έλεγα εγώ ότι, παιδιά, ανασκέτως ποια είναι η σκέψη μου για τον Παπανδρέου, για τον Μητσοτάκη, για τον όλους τους πολιτικούς που έχουν περάσει. Αλλά όταν έρθει και μου χτυπήσει η πρεσβεία και μου λέει, ή κάτω από τη Νέα Ορλεάν και αυτά, και μου λένε, ξέρεις κάτι, δεν έχουμε κανένα εκεί κάτω και θέλουμε να αναλάβεις, δεν έχουμε προξενείο, δεν έχουμε τίποτα να αναλάβεις την περιήγηση, ας πούμε, αυτού του πολιτικού. Όπως γίνεται συχνά, μέχρι και πέρυσι που είχε έρθει ο αρχηγός του ελληνικού στρατού μας. Εντάξει, τον πήγα στον Δημήτρη Τσέστορα, φάγαμε, κάναμε, ράναμε, είδε τις εκκλησίες, είδε το ένα και το άλλο. Όταν με ειδοποίησαν ότι θα έρθει ένα 747 Boeing της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ορλάντο, και ήμουνα εγώ υπεύθυνος με το Σωτήρι να αναλάβουμε το group. Και σε αυτό ήτανε, εντάξει, στο group, η Μαργαρίτα Παπανδρέου με το γιο της, τον Τζέφρι. Παιδιά, αυτά που σας λέω είναι και ήταν και ο Κάρολος Παπούλιας μέσα σε αυτό το ταξίδι, έξω από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τους χαιρετήσαμε, αγκαλιαστήκαμε, μπράβο, εγώ πήγα με παιδάκια, με ζωνάκια ντυμένα, αμαλίες, είχα και τη γυναίκα μου τότε, ας πούμε, με τα πάντα πήγαμε, τα χορευτικά, τους καλωσορίσαμε. Πήρα μεγάλο λεωφορείο και τους έφερνα στο Θάμπα Μπιέρε να επισκεφθούν τον Άγιο Νικόλα. Πάμε στην Αγία Τριάδα, στον Άγιο Νικόλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν κατεβαίνω από το Ορλάντο γεωργοδηγώντας, στη δεξιά μεριά, στη Μισοσιά, εγώ ήμουν μπροστά με το μικρόφωνο να τους λέω διάφορα καλαμπούρια. Ακόμα τους είπα και για τα σωτήρια με τους Εβραίους, ξέρεις, και γελάγαν όλοι με στο λεωφορείο. Η Μαργαρίτα, ο Τζέφ ήταν μπροστά, όλοι εκεί. Και γυρίζει η Μαργαρίτα και μου λέει, μπορεί να σταματήσουμε σε αυτή τη διεύθυνση.
15: Οπα. Να όχι η Ιεχωβά,
16: Περίμενε. Λέω, μετά από το αεροπλάνο, είχαμε ένα, το μουσείο είχε ένα μουσείο που είχε ένα αεροπλάνο, έτσι, στον δρόμο πάνω. Μεγάλο αεροπλάνο. Και το βγάλα και συνεχωρήθηκα πάρα πολύ που λείπει από αυτό το αεροπλάνο. Το παρουσιάσα στην ταινία. Εκεί μετά, δεξιά είχε ένα νεκροταφείο. Μεγάλο νεκροταφείο. Στη highway. Και της λέω, μήπως θέλεις να δεις κανένα πεθαμένο. Όχι, μου λέει, στο νεκροταφείο, παρακάτω από το νεκροταφείο, είναι, λέει, εις το Α των Ιαχωβάδων. Και πραγματικά μεγάλο κτίριο. Είναι το κέντρο των Ιαχωβάδων στη Φλόριδα.
15: Μπράβο.
16: Την τάζω καλά και της λέω, αλήθεια με τους Ιαχωβάδες είσαι, γιατί ξέρω πάρα πολλούς Ιαχωβάδες όσο τα είπαμε ιερέ, και είναι και φίλοι μου λέω. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα να σε σταματήσω. Και σταματάω το λεωφορείο και μπαίνουμε, κάνουμε τη διαδρομή και πάμε μέσα. Και πήγε αυτή με τον Γιώργο, μόνο με τον γιο της, πήγε αυτή και ο γιος της. Και μπήκανε και τι μιλήσαν δεν ξέρω, δεν μας αφήνουν να μπούμε εμείς μέσα στα γραφεία να δούμε τι μιλήσαν. Και μετά βγήκαμε και γύρισαν και ήρθαμε στο αποσύνης. Αλλά αυτό έγινε. Και εκεί κατάλαβα ότι πραγματικά η Μαργαρίτα Παπανδρέου και ο γιος της, ο Τζέφρι, ήτανε Ιαχωβάδες.
15: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είπα, φαντάσου πως μεγάλωσε το παιδί από τη μάνα της, από τη μάνα του. Αλλά δηλαδή μπορεί να είναι και ο ίδιος Ιαχωβάς, δεν ξέρω, αλλά κατά τη δική μου γνώμη είναι άθεος, δεν πιστεύει σε καμία ανώτατη δύναμη.
16: Εντάξει, Γιώργο, για να μην, αυτά τα προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν το τι πιστεύει ο καθένας, ένα πράγμα θα να σε ρωτήσω. Γιατί πόλη και από τη φίλη μας την Κεφαλονίτισσα, που την λατρεύω και την αγαπάω πάρα πολύ την Κεφαλονίτισσα, γιατί είναι και αυτή, φαίνεται ότι είναι Κεφαλονίτισσα, σαν και εμένα, ναι, γιατί και δί μας μεταφέρουμε την ίδια μούρλα, την ίδια μούρλα. Μουρλή, μουρλή αυτή μουρλός και εγώ. Σε Κεφαλονίτισσα, μην μου στενοχωριέσαι, λοιπόν. Αλλά προσπάθω να τις εξηγήσω ότι σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη, το Ισραήλ, όπως παρουσίασα προηγουμένως, ήταν το μόνο κράτος, Γιώργο, μαζί με την Κύπρο, να στηρίξουν το θέμα της Κύπρου και η Ελλάδα.
15: Άμπρα, και πιο αυστηρός ήταν από όλους τον Νετανιάχου.
16: Και αυτό που μου άρεσε και λέω, ρε, να ήταν και ο Μητσοτάκης έτσι, να έχει τέτοια φωνή και κάτι στο κεφάλι κατευθείαν. Δηλαδή, τέτοια άτομα, Γιώργο, εγώ τα στηρίζω. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας και είναι έτσι και είναι. Είναι το εξής, ότι από όλα αυτά τα κράτη τα είδες όταν μίλαγε ο Νατιάχου, πώς φύγανε. Σαν ποντίκια φεύγανε μέσα από την αίθουσα.
15: Ναι.
16: Τι είδους είναι εμένα, γιατί έρχονται.
15: Διαμαρτυρήθηκαν.
16: Εάν ήμουν εγώ.
15: Φύγανε, Άγγελε, αυτοί που φύγανε ήταν κατά 9% από τριτοκοσμικά κράτη. Ήταν δηλαδή, οι περισσότεροι ήταν Αφρικανοί και τέτοιοι, αυτοί που φύγανε. Δηλαδή, το Twitter δημοσίευσαν ένα χάρτη του πλανήτη, εντάξει, και σε κόκκινο βάλανε τα κράτη που φύγανε. Και δηλαδή, το μεγαλύτερο κομμάτι νοτίος του ημισφαιρίου ήταν κόκκινα. Δηλαδή, όλοι αυτοί ήταν από αφρικανικά και κάτι άλλο κράτη, κάποιοι λίγοι από την Νότια Αμερική κτλ. Έτσι πολύ καλά τους έκανε. Αλλά εντάξει, θέλω να πάμε πίσω, θέλω να εξηγήσω κάτι την φίλη μου την Κεφαλονίτισσα.
16: Mm-hmm.
15: Για τους Εβραίους. Υπάρχουν δύο ειδών Εβραίοι, φίλη μου Κεφαλονίτισσα. Mm-hmm. Είναι αυτοί που μένουν στο Ισραήλ και είναι οι Χαζάροι, οι Ευρωπαίοι Εβραίοι που δεν έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ, όπως ήταν ο Ματαθίας για παράδειγμα. Όταν ρώτησε τον Ματαθία το DNA σου τι δείχνει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί, λίγο από το Ισραήλ, το Ισραήλ ούτε ένα τακατό έχει στον λέω. Και δεν μίλησε. Δεν μίλησε. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για πεθαμένους. Λοιπόν, το οποίο πάνω από είναι το εξής. Ο λόγος που δεν μας στέλνουν αυτοί οι Χαζάροι Εβραίοι, εντάξει, γιατί πάλι, ούτε κανένας από τους προγόνους τους δεν έχει περάσει από το Ισραήλ. Καμία σχέση με το Ισραήλ. Άλλο το Ισραήλ, άλλο οι Χαζάροι. Απλώς μαθαίνουν πράγματα όταν μεγαλώνουν, όταν πάνε στο κατηχητικό τους που λένε. Εντάξει, το σχολείο τους. Όταν το παιδάκι γίνεται άνδρας, έχουν μία γιορτή που λέγεται Μπαρμίτσφα. Το παιδάκι μεγάλωσε. Και εκεί ο Ραβίνος τον εξηγεί μερικά πράγματα. Και το εξηγεί το παιδάκι σχετικά με τη γιορτή του στη Χάνακα. Η γιορτή του στη Χάνακα είναι όταν ξεσηκώθηκαν οι Εβραίοι, οι Μακαβίδες που λέμε, εναντίον τη δυναστεία των Σελευκηδών. Ήτανε δηλαδή μια ελληνοασυριακή τέτοια ηγεσία, που έλεγχε τότε εκείνη την περιοχή και ξεσηκώθηκε και μάλιστα αυτήν την επανάσταση, ας την πούμε, το revolt, την είχε προφητεύσει ο Ζαχαρίας στην Παλαιά Διαθήκη.
16: Ναι.
15: Πέδες της Ιών ξεσηκωθείτε εναντίον πέδες της Ελλάς. Γι' αυτό είχα ρωτήσει τον Ζουμί τότε, πριν περίπου ένα-δύο μήνες, να το ψάξει. Είχα ρωτήσει τον Ζουμί και τον Ζουμί, αν μ' ακούς,
16: ναι,
15: θέλω να ξέρω, δηλαδή, όταν ο Δαρίος ανέλαβε την εξουσία από τους μάγους, μιλάμε τώρα 530 π.Χ. περίπου, ήθελε να πρότεινε τους συμβούλους του, ας πούμε, τι πολίτευμα να έχουν στην Περσία. Γιατί ο Δαρίος ανέλαβε μέσω πραξικόπημα. Και ο Τάνης τότε τον είπε, εκεί στην Ελλάδα έχουν ένα πολίτευμα του κάποιου Κλισθένη που λέγεται ισονομία. Και τον εξήγησε. Είναι δηλαδή κυρίαρχος, είναι ο λαός.
16: Ναι.
15: Και απαντάει ο Δαρίος, όχι, ο δικός μας ο λαός δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο.
16: Ναι.
15: Και έτσι έμεινε αυτοκράτορας. Αλλά τον καιρό εκείνο, του Δαρίου η γυναίκα ήταν η Εβραία η Εσθήρ της Παλαιάς Διαθήκης.
16: Ναι.
15: Το βιβλίο της Εσθήρ. Και τον ίδιο καιρό ο λόγος Λαχαρίας που ανάφερα νωρίτερα και αυτό ζούσε τότε στην Περσία. Λοιπόν, έτσι βγήκαμε λίγο από το θέμα. Τι ρόλο παίξανε αυτοί οι δύο, η Εσθήρ και ο Ζαχαρίας, γιατί τότε άρχισαν οι Πέρσες να κάνουν επίθεση εναντίον την Ελλάδα. Η πρώτη περσική εκστρατεία ήταν πριν το Μαραθώνα. Ήταν 30-40 χρόνια πριν το Μαραθώνα, γύρω στα 520 ήταν. Έτσι, είναι κάτι που μελετάω, θα το συζητήσουμε αυτό άλλη φορά. Αλλά πάμε πίσω στο Χάνακα. Μαθαίνουνε τα παιδιά αυτό που είχε προφητεύσει ο Ζαχαρίας και αυτό που έγινε η επανάσταση των Μακαβαίων εναντίον την ελληνοασυριακή ηγεσία, αυτοκρατορία.
16: Ναι.
15: Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να μισούν τους Έλληνες. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τους Εβραίους του Ισραήλ, φίλοι μου, του Φαλονίτησα. Οι Εβραίοι στο Ισραήλ καζανθίδι τραγουδάνε. Σε καζανθίδι χορεύουνε.
16: Γιώργο.
15: Και αυτό το έχει πει ο διαλόγος πολλές φορές.
16: Εγώ έχω το κανάλι εκεί, στο Τεραπή και στη Χάιφα. Που μεταδίδουν το τηλεμουσική, το κανάλι μας. Και βλέπουν και αυτή την εκπομπή. Και έχουν και το ραδιοφωνικό σταθμό μας. Άμα σου πω πόσα παιδιά. Και θα πάω στο Ισραήλ να τα δω αυτούς. Να τους δω όλους αυτούς τους φίλους. Έχω πάει πιτσιρικά, ας πούμε, στο Ισραήλ. Θα με περάσει τώρα που είμαι κεβρίος κιόλας. Κεφαλονίτης είμαι. Και μην λέτε πλακίες. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω το εξής. Έχω πάει στο Τελαβή και στη Χάιφα. Είναι σαν την Ελλάδα. Είναι ωραίος ο κόσμος εκεί. Και είναι πάντα με τους Έλληνες και πάντα αυτοί θέλουν τα ελληνικά μας τραγούδια. Η πλειοψηφία των Εβραίων. Ένα πράγμα όμως,
15: ναι,
16: όπως είπες εσύ προηγούμενο, είναι σαν την Ελλάδα. Είναι ωραίος ο κόσμος εκεί. Και είναι πάντα με τους Έλληνες και πάντα αυτοί θέλουν τα ελληνικά μας τραγούδια. Η πλειοψηφία των Εβραίων.

0: κάνει, κυρίες και κύριοι, campaign στο Κογκρέσο.
1: Ο Σούμερ.
0: Όχι και ο Σούμερ, αλλά ο άλλος. Ο Σάντες, πώς λέγεται.
1: Α, ο Μπέρνι Σάντες, ο σοσιαλιστής.
0: Ο Μπέρνι Σάντες, ο σοσιαλιστής. Και λέει, εμείς πληρώνουμε 100 δις το χρόνο στο Ισραήλ. Πρέπει να τα σταματήσουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Τα λέει.
1: Ναι, το μισή του Ισραήλ. Αυτός ο μεγαλύτερος εχθρός. Ο μεγαλύτερος εχθρός του Ισραήλ είναι αυτός. Ο Τζορτζ Σόρος. Ο Τζορτζ Σόρος.
0: Yes.
1: Ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος, μπορώ να πω μετά τους Τούρκους, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος.
0: Εμένα μου λες.
1: Ο Τζορτζ Σόρος.
0: Yes.
1: Λοιπόν, και πάμε πίσω, γιατί θέλω να απαντήσω και στη Γεωργία. Γεωργία, τους 5 τρομοκράτες τους άφησαν ελεύθερους με εγγύηση, με περιοριστικά μέτρα. Δεν ξέρω να το γνωρίζεις αυτό. Γιατί η Γεωργία νομίζει ότι μπορεί να υπάρχει άλλο χτύπημα. Είναι οι τρομοκράτες. Μία αγρότησα επέστρεφε σπίτι χθες το βράδυ με το αυτοκίνητό της και είδε 3 λευκά βαν μέσα στα τα δέντρα και κάτι κουκλοφόρους να τρέχουνε μέσα στα δέντρα. Και αμέσως πηρέφηκε η δέχοντα αστυνομία, αμέσως συγκεντρώθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, είναι σε μία βάση, αεροπορική βάση στην Αγγλία, από εκεί που απογειώνονται τα αμερικάνικα αεροσκάφη να πάνε να βομβαρδίσουν το Ιράν. Έτσι προφανώς έγινε κάποια προσπάθεια, η βάση λέγεται Fairford και Royal Air Force Base, έγινε κάποια απόπειρα μπορώ να πούμε και το σταμάτησαν. Και έτσι η Γεωργία λέει ότι μπορεί να υπάρχει και συνέχεια, θα το δούμε αυτό. Έτσι πάμε πίσω στο θέμα, έτσι με την Κεφαλονίτισσα, αυτή τη στιγμή η Κεφαλονίτισσα, γεωπολιτικά η μεγαλύτερη λέξη και η Κεφαλονίτισσα μου στη γεωπολιτική είναι η λέξη συμμαχία. Είναι η πιο σπουδαία λέξη στη γεωπολιτική. Συμμαχία. Δεν είμαστε φίλοι με τους Εβραίους, με το Ισραήλ. Είμαστε όμως αυτή τη στιγμή σύμμαχοι. Σύμμαχοι είμαστε. Δεν βασιζόμαστε σε αυτούς. Γι' αυτό σε αυτή την εκπομπή είπαμε και την ασπίδα του Αχιλλέα ότι το Ισραήλ δεν θα δώσει τους κωδικούς στους Έλληνες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι, χωρίς τους κωδικούς, η ασπίδα του Αχιλλέα είναι άχρηστη. Δηλαδή, άμα πάρουμε, υπογράψουμε 3,5 δισεκατομμύρια να αγοράσουμε από το Ισραήλ την ασπίδα του Αχιλλέα να προστατεύσουν τους ουρανούς μας,
0: μέχρι
1: το 2030 μπορεί να τα χαλάσουμε με αυτού.
0: Ναι.
1: Έτσι, άχρηστο θα είναι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να την πάρουμε. Δεν χρειάζεται. Εγώ το είπα αυτό.
1: Έτσι είναι. Όταν βγαίνει ο Εβραίος και λέει, το Ισραήλ και λέει, όχι, τους κωδικούς δεν τους δίνουμε, βγαίνει ο Γιδέλιας και λέει, δεν το αγοράζουμε δίχως τους κωδικούς, αυτό τι σημαίνει.
0: Τελείωσε.
1: Δεν αγοράζουμε. Τελείωσε.
0: Α, και λοιπόν,
1: έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμμαχία.
0: Άλλα, Γιώργο...
1: Και τα μεγαλύτερα σκαμπύλια στον Ερντογάν, Κεφαλονίτισσα τα έδωσε ο Εβραίος και το εννοούσε.
0: Αυτό.
1: Αλλά όπως δεν Κεφαλονίτισσα, δεν το έδωσε για να υποστηρίξει την Ελλάδα. Τα έδωσε γιατί ο Ερντογάν απειλεί το Ισραήλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι, αλλά είδαμε μια διαφορά μεταξύ Νετανιάχου, πώς ανταποκρίθηκε στις απειλές του Ερντογάν και πώς ανταποκρίθηκε ο Μητσοτάκης στις απειλές του Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης επικαλέστηκε τη Διεθνή Συμφωνία των Δίκων της Θάλασσας. Αλλά συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, ο Τούρκος δεν υπέγραψε αυτή τη συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας στο Μοντίκο Πέι του 82. Έτσι δεν το αναγνωρίζει ο Τούρκος. Έτσι τι επικαλείστε κύριε Πρωθυπουργέ μου το Δίκαιο της Θάλασσας εφόσον ο Τούρκος δεν το αναγνωρίζει. Άχρηστο είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε αυτά.
0: Γιώργο. Πάρα πολλοί από τους ακροατές μας και ορπατός από την Ελλάδα δεν καταλαβαίνουν τη δική μου μυατροπία και τη δική σου. Πρόσεξε κάτι. Εμένα μου αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Όπως παραδείγματος χάρη, όλοι βρίζουν

0: Μητσοτάκη. Και εγώ τους έχω πει το εξής. Να πούμε τα σωστά σωστά και αυτά τα οποία είναι λαθασμένα για την Ελλάδα θα πούμε και αυτά έξω από τα δόντια. Δεν έχουμε πει από την αρχή και εσύ και εγώ ότι είμαστε εναντίον του Πρωθυπουργού της Ελλάδος να τραβάει το ψωμάκι από το στόμα του μωρού, του Ελληνάκη, και τα στέλνει στην Ουκρανία, να χρεώνει τον 1 δισεκατομμύρια δολάρια για να στείλουμε βοήθεια στην Ουκρανία. Είμαι εναντίον αυτής της κινήσεως, κυρίες και κύριοι. Είμαι εναντίον να στείλει η Ελλάδα όπλα στην Ουκρανία. Με καταλαβαίνετε και στο Ζελένσκι, που είναι Εβραίος. Πόσες φορές το έχω πει αυτό το πράγμα. Κανείς δεν δίνει σημασία. Το μόνο που δίνει σημασία που είπα, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος, τρία κράτη. Ήταν αυτό να μιλήσουν εναντίον της Τουρκίας. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι. Και η Αμερική μίλησε κανένας. Μίλησε η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Κανένας δεν έχει μιλήσει για 52 χρόνια τον Κυπριακό. Άρα γιατί εννοεί αυτό. Όλοι αυτοί είναι με την Τουρκία. Δεν με ενδιαφέρει που είμαι εγώ και που μένω. Εγώ βλέπω με το μάτι μου και με τα αυτιά μου που ακούω. Βλέπω έναν Εβραίο πρόεδρο να ξεσχίζει και να κατεβάζει τα παντελόνια του Ερντογάν. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα τι να σου πω, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω τον Αιγαίο. Αιγαίο ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα ή την προπροηγούμενη σχετικά με τα αρχαία στην Ελλάδα. Κοίτα. Αιγαίο, κοίτα. Και πάλι, Nick the Greek, πάλι βρίζει τους Έλληνες. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι Nick the Greek, αλλά σε μία μαφιόζικη κυβέρνηση, δικτατορία μπορώ να πω, όσοι και να είναι οι καλύτεροι από τον Μητσοτάκη, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει μία δικτατορία, Nick the Greek. Εντάξει, έτσι σε παρακαλώ,
0: ναι.
1: Μη βρίζεις τους Έλληνες και γράφεις ποιος μπορεί να αγωνιστεί με τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, Nick the Greek, είναι ένας που έβαλε το σύστημα, εντάξει, και τώρα πάμε σε αυτό που ήθελε να μάθει ο Αιγαίος. Ξέρετε, ξέρεις Άγγελε, ότι μία εταιρεία με κεφάλαιο 100.000 ευρώ, κεφάλαιο 100.000 ευρώ Άγγελε, όταν ιδρύθηκε η εταιρεία, εντάξει, ελληνικά, αναμνηστικά αφέψιλαν. Ελληνικά αναμνηστικά αφέψιλαν. Είναι μια εταιρεία με τη συγχώνευση δύο άλλων εταιριών, όχι συγχώνευση, συγγνώμη, με τη συμμετοχή δύο άλλων εταιριών, Space και Last και Radiant Technologies, οι οποίοι πήραν συμβόλαιο, Άγγελε, με 50.000 το μήνα ενίκιο, συν 2% των εισπράξεων, έσοδα δηλαδή, για να ελέγχουν αρχαίους ελληνικούς χώρους, όπως την Ακρόπολη, Άγγελε.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
1: Εδώ μιλάμε για εσχάτη προδοσία, Άγγελε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι πράγματα
1: τα οποία... Εσχάτη προδοσία.
0: Γι' αυτό βλέπεις ότι, Γιώργο...
1: Ακρόπολη, Δελφούς, όλα.
0: Αυτά είναι τα συστήματα...
1: Με 2% των εισπράσεων από τα εισιτήρια,
0: ναι,
1: εισόδου.
0: Αυτά είναι τα χάλια μας και αυτά που δημιουργούν οι liberals.
1: Όχι, εδώ μιλάμε για μίζες, Άγγελε. Δεν είναι μόνο liberals. Εδώ μιλάμε για μίζες. Εδώ μιλάμε για μίζες, Άγγελε.
0: Όλοι παίρνουν λεφτά.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση μίζωτάκη. Μίζες, Άγγελε. Εντάξει, Nick the Greek, αυτό να το ξέρεις. Αντώνη Κυριακέ, αυτό να το ξέρεις. Εδώ μιλάμε για εσχάτη προδοσία. Ελπίζω η επόμενη κυβέρνηση, εάν δεν κλέψουν πάλι τις εκλογές, το οποίο βλέπω αδύνατο να μην κλέψουν πάλι τις εκλογές.
0: Εάν τα σερβερ του Υπουργείου Εσωτερικών είναι σε μια πολεμική ζώνη στην Ουκρανία, δεν χρειάζεται να γίνουν εκλογές, οι εκλογές τις έχει ο Μητσοτάκης.
1: Εννοείται.
0: Το λέω από τώρα.
1: Εννοείται.
0: Το λέω από τώρα αυτό.
1: Εννοείται.
0: Κατέχω από αυτά.
1: Έτσι, πάμε πίσω τώρα στην Κίμπερλι. Βγήκατε δύο ειδήσεις. Η μία ήταν, έχουμε χρόνο, Άγγελε, πόσο έμεινε.
0: Έχουμε 15 λεπτά.
1: Πέντε λεπτά ακόμα θέλω, Άγγελε. 15. Μία είδηση ήταν σχετικά με τη Ρουμανία. Ότι η Κίμπερλι σε μία δεξίωση τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, του 26, είχε πει ότι στη Ρουμανία ρίξαμε την κυβέρνηση και μπορούμε να την κάνουμε οπουδήποτε θέλουμε. Δίθεν το είπε αυτό η Κίμπεργκ. Ήτανε άλλοι παρευρισκόμενοι που ήταν στη συγκεκριμένη εκδήλωση και είπανε τέτοιο πράγμα η Κίμπεργκ δεν είπε. Μόνο ένα άτομο ανώνυμο επικαλέστηκε η Wall Street Journal ότι είπε κάτι τέτοιο η Κίμπεργκ. Ο δικηγόρος της Κίμπεργκ το διαψεύδει. Για να καταλάβουμε τι αριστερή προπαγάνδα γίνεται τώρα για κάποιο λόγο. Δεύτερο άρθρο, Κίμπερλι και Χρήστο Μαραφάτσο. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Μαραφάτσος. Ο οποίος είναι, μπορούμε να πούμε, κολλητός της Κίμπερλι. Λοιπόν, όταν ήμουν στην Ουάσιγκτον πέρσι, Άγγελε, για την οργομοσία, εντάξει, είδα μια εκδήλωση σε ένα από τα ξενοδοχεία εκεί, και αυτό τώρα το Ρίτς ήταν κάπου ήταν, εκδήλωση το βράδυ πριν τις οργομοσίες, 19 Ιανουαρίου, ήταν ομογενής εκεί, ο πηδοφόρος είχε δώσει βραβεία σε κάποιους ομογενείς, βλέπω τον Χρήστο, για το αγόρι μου τι γίνεται, περιμένω την Κύπρη λέει να έρθει. Αυτός την υποδέχθηκε. Έλαβες. Δηλαδή η Κύπρη τον έχει εμπιστοσύνη. Τον έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Και βγαίνει τώρα η Washington Journal, πάλι με ακτιβιστές δημοσιογράφους, εντάξει, δίθεν δημοσιογράφους, ποιος είναι ο τύπος αυτός, συγγνώμη, τι κάνει αυτός ο τύπος, είναι λομπίστας της ελληνικής εταιρείας Actor. Μπράβο του. Δηλαδή κακό είναι αυτό. Και τι κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, η Κίμπερλι πάει στη Βουλγαρία, όπως ανάφερες νωρίτερα Άγγελε, και προωθεί τα συμφέροντα της εταιρείας Actor. Δεν κατάλαβα Άγγελε, η Κίμπερλι πηγαίνει στη Βουλγαρία και προωθεί ελληνικά συμφέροντα και κάποιοι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, εάν η Κίμπερλι προωθούσε αμερικάνικα συμφέροντα, θα είχαν πρόβλημα. Εάν η Κίμπερλι προωθούσε βουλγαρικά συμφέροντα στην Ελλάδα, θα είχαν πρόβλημα. Η Κίμπερλι πάει εκτός Ελλάδος και προωθεί ελληνικά συμφέροντα και έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Και μαζί της βεβαίως, το δεξί χέρι, ποιος? Ο Χρήστος ο Μαραφάτσος, ο λομπίστας της Actor, ενώ στην Αμερική, για να προωθεί την Actor στο State Department, στο Λευκό Οίκο κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Θέλω να ξέρω. Θέλω να ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Εκεί βρισκόμαστε, Άγγελε, και αυτό απευθύνομαι στο φίλο το Μάνο στο chat. Όταν θέλουν κάποιοι να κατηγορήσουν, θα βρούνε οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή τα σκαντά του βρωμάνε. Εντάξει, τα δικά σου δεν βρωμάνε. Έτσι πάει αυτό, Άγγελε. Έτσι πάει, Άγγελε.
0: Κοίταξε, λοιπόν, Γιώργο, ένα πράγμα να γνωρίζει και το κοινό και οι Έλληνες που μας βλέπουν στο πλανήτη. Αυτός ο σταθμός έχει δώσει.
1: Δημήτρης Βλάχος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαβάζω το και το τσάντρο που μιλάμε. Ναι.
0: Αυτός ο σταθμός εδώ, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Ευχαριστώ, Υγεία.
0: Μεγάλους αγώνες για τα εθνικά μας θέματα.
1: Συγγνώμη, Άγγελε, Γεωργία, Ρουμανία ήτανε που είπε η Κίμπερλι ότι άλλαξαν την κυβέρνηση. Ρουμανία ήτανε. Νομίζω η Actor πρόδισε την Actor στη Βουλγαρία, δεν κάνω λάθος, αλλά μπορεί να έχει δίκιο, Γεωργία. Για πες, Άγγελε.
0: Αυτό που θέλω να καταλήξω, γιατί έχουμε και τηλέφωνα και περιμένουν, ότι
1: όχι,
0: από
1: ο Ιωάννης γράφει γιατί ο δικηγόρος. Ναι. Όταν ο δικηγόρος απαντάει, αυτό σημαίνει ότι έρχεται μήνυση.
0: Ναι. Για να ολοκληρώσω, Γιώργο, πρώτη πάσα ναι. Text message, καλό καθένας γράφει εκεί πέρα από πολλά τα text message. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Από την πρώτη μέρα που άνοιξε αυτή την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, η οποία είναι η πρώτη εκπομπή στο διαδίκτυο, η πρώτη εκπομπή στον αέρα, ελληνική εκπομπή που να δει την ελευθερία στο καθένα να βγαίνει και να μιλάει. Δεν υπήρχαν άλλοι σταθμοί, ούτε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα απαγορευόταν και με τον Καραμαλή και με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν υπήρχε. Τώρα αρχίσαν να βγαίνουν και να λένε ο καθένας και να κάνει το ίδιο αντίτυπο που κάνω εγώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Καλά κάνουν. Εμείς θέλουμε την πολυφωνία. Ένα όμως που θα ήθελα να τους πω, ότι Και όπως έχω δει με όλα αυτές τις εκπομπές που με κάνει Γιώργο, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διοικείται από ένα κόμμα το οποίο λέγονται, και το έχω πει και στον Ατένα, το έχω πει και σε άλλους, σε Παπαδάκη, και αυτοί με κυνηγάγανε σαν τη μεμβρή, σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες. Η Ελλάδα διοικείται αυτή τη στιγμή. Οι κομμουνιστές, Γιώργο, έχουν
1: Γεωργία,
0: το πρώτο.
1: Άγγελε, Γεωργία, η Κίμπερλι με ιδιωτικό τζετ της Άκτορ πήγε στη Βουλγαρία να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα. Ρουμανία ήταν η κυβέρνηση, Βουλγαρία ήταν με το ιδιωτικό τζετ της Άκτορ. Για πες, Άγγελε.
0: Okay. Και τι λέω, από χρόνια και δεκαετίες βλέπουμε, ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήρθε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είχε κάνει κάποια συμφωνία με την Ευρώπη και υποσχέθηκε στο BBC, προσπαθώ να βρω, είχα ένα μπόξι γεμάτο μαγνητοφωνημένες εκπομπές και τις έχω χάσει όλες, συμπεδόν με τις πλημμύρες, στα σκουδία, και λόγω του μετάδιδα εγώ το BBC εδώ πέρα στον αέρα. Τώρα δεν υπάρχει ελληνικό service του BBC, όπως και το Deutsche Welle είχε ελληνικές εκπομπές, όπως και το ράδιο, και το ράδιο Τίρανα είχε εκπομπές και το ράδιο Μόσχα είχε εκπομπές. Τα θυμόσαστε εσείς οι κομμουνιστές? Εγώ τις ακούω όλες αυτές τις εκπομπές από μικρό παιδάκι.
1: Α, μπράβο.
0: Και θα μου πεις, καλά, δεν μορφώθηκες να γίνεις κομμουνιστής με όλα αυτά τα κομμουνιστικά που άκουγες? Όχι, διότι εγώ αυτή τη στιγμή έπαιρνα και έκανα τη σκέψη μου και λέω, κοιτάξτε τι προπαγάνδες κάνουν. Μα τόσο πολλοί αγράμματα υπάρχουν στην Ελλάδα και πιστεύουν τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές. Ο Καραμαλής, για να λάβει τη διοίκηση του κράτους, υποσχέθηκε στην Αγγλία μετά την πτώση του Παπαδοπούλου ότι θα μονιμοποιήσω το κομμουνιστικό κόμμα. Το είπε και το έκανε. Από εκεί και πέρα σας ρωτάω εσάς. Μέχρι σήμερα το κομμουνιστικό κόμμα είναι μέσα στη Βουλή, είναι μέσα στον κόρφο σας και σας τρώει και σας πίνει το αίμα μέρα με την ημέρα. Το κομμουνιστικό κόμμα διοικεί αυτή τη στιγμή. Ήταν ο Σωτήρης του Ουάσιγκτον μαζί με τον Γιώργο τον Μέρμελα. Και μαζί ήταν και ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και ήταν τέτοια ώρα. Και βγάζω εγώ τον Μητσοτάκη, βγαίνει ο Σωτήρης στο τηλέφωνο και βγάζω τον Μητσοτάκη στην ελεύθερη γνώμη. Όπως βγαίνει εσύ Γιώργο και κάθε ένας.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να τη βρω αυτή την εκπομπή. Και του λέω του Μητσοτάκη, εδώ η ΕΡΤ μας έχει τραντάξει τον Ανανία με όλο κομμουνιστικές προπαγάνδες. Για το 40 έβγαινε παντί που έχουν πεθάνει περισσότεροι, για το 40, για το σύνομιτο πόλεμο, όλο κομμουνιστικά, όλα υπέρ κομμουνιστικές,
1: είναι
0: τα πάντα, η ΕΡΤ. Και του λέω, γιατί δεν πετάτε και να κλείσετε το κόμμα, το κομμουνιστικό κόμμα. Λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, λέει. Τότε δεν έχουμε δημοκρατία. Και δημοκρατία με κομμουνιστές, εσύ βλέπεις πουθενά στην αρχαία Ελλάδα να υπάρχουν δημοκρατία με κομμουνιστές και σοσιαλιστές? Νο! Εκεί κλείσαμε, δεν μπορώ να συνεχίσω πλέον. Τι θέλω να πω δηλαδή, όποια κυβέρνηση και να μπει επάνω, το κομμουνιστικό κόμμα θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει και πάντα είναι νικητής.
1: Ναι, ναι.
0: Παραδείγματος χάρη, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία θέλει τα παιδιά σας να γίνουν πουσαράκια? Όχι, το κομμουνιστικό κόμμα. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν τις λέσβιες? Το κομμουνιστικό κόμμα. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να δώσουν το όνομα Βόρεια Μακεδονία? Το κομμουνιστικό κόμμα. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να δώσουν τη Θράκη? Το κομμουνιστικό κόμμα. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να διαρρήσουν την Ελλάδα? Το κομμουνιστικό κόμμα. Ποιοι είναι αυτοί που λένε ελεύθερη ομοφιλία στην Ελλάδα και να παντρεύονται οι άντρες? Το κομμουνιστικό κόμμα. Ποιοι είναι αυτοί που λέει ανοιχτά σύνορα? Το κομμουνιστικό κόμμα. Και θα μου πεις, όλα αυτά εκτελεστήκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βεβαίως εκτελεστήκαμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί δεν διοικεί αυτός. Διοικεί το κομμουνιστικό κόμμα, τελεία και παύλα. Όσο και να φωνάζετε, αυτός είναι ο μπροστάρης. Είναι ο οδηγός του λεωφορείου. Το λεωφορείο πέσω είναι γεμάτο τρενούς. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται, Γιώργο? Εάν δεν βρεθεί ένας πολιτικός σαν τον Παπαδόπουλο και να τους κλείσει φυλακή ή να τους στείλει εξορία χωρίς επιστροφή στην Ελλάδα. Για να πάει κανένας κομμουνιστής από εσάς τους βαραίων βαρών στη Ρωσία, θα σας πιάσει ο Πούτιν και θα σας χώσει φυλακή. Γιώργο, Να στα, ναι, πει, ναι, ναι. Να στα πει ο Παπαφάνης. Ο Παπαφάνης ο Δεσπότης. Τώρα ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτός μου γράφει και μου λέει ιστορίες για αγρίους. Τι να σου πω, μου λέει Άγγελε, έλα εδώ, πάμε μαζί. Φέρε και την κάμερα να σε περιηγήσω, να δεις, να δεις την πραγματικότητα, τι γίνεται εδώ πέρα στην Ουκρανία. Και είναι εναντίον του Μητσοτάκη, γιατί στέλνει λεφτά σε αυτήν την εγκληματία. Και φωνάζει τώρα ο Δεσπότης από την Ουκρανία και λέει γιατί λέει παρατιμήσουν λέει τον Ζελένσκι, ο οποίος αυτός είναι ο μεγαλύτερος σφαγέας λέει των Ορθοδόξων Χριστιανών στην Ουκρανία.
1: Λοιπόν, Άγγελε, να απαντήσω τον φίλο τον Αιγαίο πάλι. Γράφει ο Αιγαίος, αλλά και τους ένδοξους προσφύγους μας για το μέγεθος της ένδοξης ιστορίας που μας άφησαν τα ιερά τιμήλια. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω σύντομα το βιβλίο που έγραψε ο γιατρός του Λόρδου Βίρονα, ο Βίλιαμ Πολιντόρι.
0: Ναι.
1: Είχε πάει στην Ελλάδα, λέει, εγκαταστήθηκε σε ένα σπίτι ενός Έλληνα και το οποίο πρόσεξε, λέει, είναι ότι τα αρχαία αγάλματα των Ελλήνων, αυτά που είχαν γλύψει οι γλύπτες, οι αρχαίοι Έλληνες, οι ελεύθεροι αρχαίοι Έλληνες, αυτά τα αρχαία, δηλαδή μένουν κάτω από το χώμα,
0: ναι,
1: κρυμμένα, mm, κάτω από τους λυχήνες, επειδή ντρέπονται να βγουν έξω για να είναι μπροστά στις σκλάβους, τους σκλαβωμένους Έλληνες. Αυτή ήταν δηλαδή, αυτό ήταν το πνεύμα στην αρχαία, στην προπολεμική, προεπαναστατική Ελλάδα.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ.
1: Τώρα που είμαστε ελεύθεροι, τα δίνουμε όλα σε κάποιους να τα εκμεταλλευτούν. Ντροπή σου, Μητσοτάκη!
0: Λοιπόν, πάμετε σε, γιατί έχω 58 η ώρα, πρέπει να κλείσω την εκπομπή, σε μια γραμμή. Είναι εκεί το τηλέφωνο? Ναι, έκλεισε. Γιώργο, σε αφήνω τα αργότερα.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μην ξεχνάτε εδώ, μάλλον. My big fat Greek cruise. Oh. Εντάξει, είμαι στον αέρα. $482. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 4-727-481-0812 να σας κλείσω την καμπίνα σας και πληρώνω όλο το ποσό. $482 το άτομο. Πολύ φθηνή η καμπίνα για τη μεγάλη μας super κρουαζιέρα μαζί μου. Την αγάπη μου, θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Γεια σας. Την Πέμπτη θα έχω την Ειρήνη Μαρούπα στην εκπομπή μας Ελεύθερη Γνώμη.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Okay,

Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, γρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evelis Hondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great That's by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Άρα υπάρχει ορατότητα προσπάθεια.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: σε μία απόσταση.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Bros. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professional today.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India, Rockwich.